Yo, baby, tú sabes que nuestro amor es cosa de locos, así que...

Αύριο, λένε.

0: σε σκέφτομαι, όσο σε σκέφτομαι.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πλάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα όφυλλα, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ξαφνισμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους κι μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
9: I Car Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: I Car Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: I Car Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
12: Κωστάκι, τι γίνεται?
13: Δεν σε βλέπω καλά.
12: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
13: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
12: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με λυσινό security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
14: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
15: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
16: Αξέχαστος γάμος.
17: Παραμυθένια βάπτιση.
16: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
17: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
16: Βαλέσεις ΑΕ.
17: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
16: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
17: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
16: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
17: Βαλέσεις ΑΕ.
16: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
16: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
17: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
1: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
3: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
1: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
3: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
3: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
3: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Colleston Intense, βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.

κι αν ποτέ θα κουραστώ, μη μου συνεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δεν γυρνάει γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δεν σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια, κι ήλιος δεν θα βγει ξανά,

γυρνάς απ' τη δουλειά, θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπια στην κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιανης.
3: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιανης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
3: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
1: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
1: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
1: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
8: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
12: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
11: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
12: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-303987.
11: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
13: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
14: Ακατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι. Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
15: Θέλεις ψητό με πατατάκια?
16: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
15: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
16: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
15: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
16: Δεν πεινάω.
15: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατερούν.
16: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
15: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
16: Πάμε στο Θόδωρο.
15: Να πάτε.
17: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
18: Εφτάσε!

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, λορ κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξίας.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
10: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
8: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
10: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
8: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
10: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
10: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
9: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
11: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
12: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
11: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
12: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης. Αυγής.
11: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
12: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
11: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
12: Σκέψου ελληνικά.
11: Σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm.
11: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
12: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περί τυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
7: Θέλετε κάτι άλλο?
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή. Νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή. Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
9: Τα εκβοντό ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
5: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
4: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
5: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
4: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
6: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα. Έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
3: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
3: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
3: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
3: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
4: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο!
10: Είναι ποίημα.
11: Αξέχαστος γάμος.
12: Παραμυθένια βάπτιση.
11: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
12: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
11: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
12: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
11: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
11: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
12: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
13: Θα σε θυμηθώ.
14: Την αγαπάω ρε φίλε.
15: Το ξέρω αδερφέ.
14: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
15: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
14: Γιατί?
15: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
15: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
13: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
15: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
16: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Χαίρετε αγαπητοί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και ακούτε την ζωντανή εκπομπή «Εσείς απ' έξω» και σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια εκδήλωση που θα γίνει το απόγευμα. Θα γίνει. Δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή. Άλλωστε, πρόκειται για μια εκδήλωση που αφορά και το Μαλλιαρόπουλιο και την πλατεία Πετρίνου και τους δύο χώρους. Οπότε φανταζόμαστε ότι αν υπάρξει κάποιο θέμα με τις καιρικές συνθήκες, η εκδήλωση θα γίνει εντός του Μαλλιαρόπουλιου, σε κλειστό χώρο δηλαδή. Πρόκειται για το Φεστιβάλ Νέων Τρίπολης, όπως αποκαλείται, Together Tripoli, που διοργανώνει ο Δήμος Τρίπολης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εθελοντισμού Green Link και της Ευρωπαϊκής, όπως είπαμε, Εβδομάδας Κινητικότητας. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει ουσιαστικώς από τις 6 στην πλατεία Πετρινού και το Μαλλιαρόπουλιο. Έχει ομιλίες, αλλά έχει και συναυλία στις 8 με την Ιωάννα Τσάγκαρη και το Within Project, όπως λέγεται.

ενώ την Παρασκευή που μας έρχεται στις 8 στο Μαλλιαροπούλιο πάλι θέατρο θα διεξαχθεί μια εκδήλωση ιστορικού και όχι μόνο χαρακτήρα με τίτλο «Υπάρχουμε γιατί υπήρξαν ιστορίες αγωνιστών που ενώνουν το χθες με το σήμερα». Η εκδήλωση του διοργανώνεται από τον Πατριωτικό Όμιλο Απογόνων Αγωνιστών του 1821 και Ιστορικών Γενών της Ελλάδας.

τέλος, σήμερα έχουμε και το θεματικό εργαστήριο «Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο ανάπτυξης ψηφιακές λύσεις για τη σύγχρονη επιχείρηση», που θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 8 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου της Αρκαδίας.

Και πάμε τώρα στην σημερινή επικαιρότητα, όπως περιγράφεται από τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών καταρχάς και μετά και περιφερειακών εφημερίδων. Λοιπόν, η εφημερίδα Δημοκρατία, μετά την αποκάλυψή της, όπως αναφέρει, ομολογία ενοχής από το Γεωργιάδη για την κατάργηση των επιθεωρητών υγείας. Αδειάζει ανοιχτά το επιτελικό κράτος του 2019, τώρα δηλώνει ότι θα ξαναφτιάξει αυτό που διέλυσαν. Εντάξει, ράβε ξύλωνε. Ο κύριος Στάνος Πλεύρης είπε ότι είχε πάει και αυτός στο γιατρό που έχει προφυλακιστεί πλέον, όπως και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, ανεφιδικότητας βέβαια. Ο γιατρός, ο οποίος απείλησε ότι όταν έμαθε ότι θα προφυλακιστεί, ότι θα κάνει απεργία πείνας. Ο εισαγγελέας όμως δεν συγκινήθηκε. Στο παρατρία η προσφυγή του ΟΤΕ για τα χρέη της Siemens, μετά τα δημοσιεύματά μας, όπως ισχυρίζεται πάντα, όπως λέει η εφημερίδα. Τα υπερπλεονάσματα πνίγουν την οικονομία. Συνεχίστηκε και τον Αύγουστο η φορολογική αφέμαξη. Πολύ σωστά. Άλλωστε, ποιος το είχε πει το 2019 αυτό, ότι τα υπερπλεονάσματα δηλαδή πνίγουν την οικονομία, την όποια οικονομία? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πραγματικό δεκανίκι, χέρι-χέρι ο Βελόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισε κατά της Λατινοπούλου για την άρση της ασυλία της στην Ευρωβουλή. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι συντάσσεται και σε άλλα θέματα, επειδή ψήφισε για την άρση μιας ασυλίας για πλαστές υπογραφές, αγαπητοί ακροατές. Θα πούμε μετά και για τον κύριο Κασιδιάρη, μην βιάζεστε, θα πούμε. Όταν θα δοθεί η ευκαιρία θα πούμε. Νέα βόμβα για τον μπάζωμα των Ντεμπών, κεντρικό θέμα της Δημοκρατίας. Διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Αυτή είναι η κανονικότητα στην Ελλάδα, αγαπητοί. Έγγραφο ντοκουμέντο της δικογραφίας διαψεύδει τον Κώστα Αγοραστό, πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Η κρίσιμη διαφορά των 27.100 ευρώ και τα ερωτήματα για παραποίηση και πλαστογραφία. Οι εξηγήσεις που καλείται να δώσει ο πρώην Περιφερειάρχης λίγο πριν το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίσει για την ποινική του τύχη. Δεν νομίζουμε ότι θα έχει κάποιο τέτοιο θέμα ο κ. Αγοραστός. Έτσι λέμε εμείς τώρα. Ανατριχιαστικά στοιχεία που έκθεσε η Γροθιά στο στομάχι, η ευημερούσα, σε εισαγωγικά βάζει τη λέξη, Ευρώπη των 1,4 εκατομμυρίων αστέγων. Αυξήθηκαν κατά 100.000 από πέρσι, πάνω από 170.000 είναι άνω των 65 ετών. Οι ανισότητες βγάζουν πλέον μάτι. Οι ανισότητες έβγαζαν μάτι και κατά άλλες ιστορικές περιόδους, αγαπητοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζει κανένας και να λέει ότι είναι φυσικό πράγμα να υπάρχουν τόσοι πολλοί άστεγοι στην Ευρώπη και μάλιστα σε μια εποχή που για ευνόητους λόγους έχει μειωθεί το κόστος, δηλαδή έχουν μειωθεί τα χρήματα που πηγαίνουν σε κοινωνικές δομές. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος.

κεντρικό θέμα, απαλλαγές και εκπτώσεις στον έμφυα. Καταργείται σε 12.855 οικισμούς, τα έχουμε ξαναπεί, έως 2.000 κατοίκους και σε μικρά ακριτικά νησιά. Άρα αφορά λίγο κόσμο. Βέβαια είναι ένα κίνητρο για να πάνε κάποιοι είτε ως μέτικοι, είτε να επανέλθουν, να ήταν κάτοικοι και να επανέλθουν ως κάτοικοι, μόνιμοι κάτοικοι τέτοιων περιοχών, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό το κίνητρο και είναι και λίγο αργά. Δεν μπορεί να κρατηθούν νέοι άνθρωποι σε τέτοιους οικισμούς όταν δεν υπάρχει δυνατότητα είτε επαγγελματικής ή ακόμα και άλλων δραστηριοτήτων, ελευθέρου χρόνου που λέμε. Στο Βερολίνο ο Πιερακάκης συναντήθηκε με Μέρτς, τον ακόμα καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, ο οποίος είναι για λίγες εμφανίσεις ακόμα από ό,τι φαίνεται. Η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Η ελληνική εμπειρία να εμπνεύσει τη Γερμανία. Ας μπουν οι Γερμανοί σε ένα μνημόνιο, να δουν τι ωραία που θα περάσουν με την ελληνική εμπειρία. Σοβαρά τώρα μιλάμε, έτσι. Φυσικά δεν το είπε κανένας αυτό, έτσι. Και ο Σπυρακάκης είπε κάτι. Βόμβα από τον βουλευτή τον κύριο Πάνα. Στο Πασόκ θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα. Και γιατί να μην θέλουν? Και ο Τσίπρας μάλλον δεν θέλει, αλλά θα τα δούμε αυτά μετά τη δεύτερη κάλπη. Άραγε, θα δούμε. Άλλωστε είπαμε ότι μετά τη δεύτερη κάλπη, μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, μπορούμε να έχουμε συγκλονιστικές εξελίξεις στο κυβερνών κόμμα, αυτή τη στιγμή κυβερνών κόμμα, και να μετά να μπορούν να συνεργαστούν όλοι με όλους. Θα δούμε. Δήλωση σοκ, σοκ. Έτσι λέει εδώ, σοκ. Από τον πρώην αρχηγό ΕΙΠ, της αντίστοιχης δηλαδή ΕΙΠ, του Καράκας. Η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικούς σε Ευρώπη και Ελλάδα. Και κάνει εντύπωση αυτό. Σοκ, Λες και το χρήμα έχει πατρίδα. Είναι γνωστό. Το χρήμα δεν έχει χρώμα ούτε πατρίδα. Εγκαίνια για το νέο, σε εισαγωγικά, κεραμικό. Μητσοτάκης, κατευθύνουμε σημαντικούς πόρους σε έργα εθνικής εμβέλειας που αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και βέβαια στη φωτογραφία ο κ. Μητσοτάκης μαζί με την κυρία Μενδώνη. Τώρα τι είναι ο κεραμικός, θα άμα πείτε τι είναι ο κεραμικός, τι να σας κάνουμε εμείς τώρα, αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο κεραμικός. Και ακόμα χειρότερα δεν έχετε πάει κιόλας. Πάντως πρέπει να ομολογήσουμε ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε πολλές αποκαταστάσεις, επαναχρήσεις, συντηρήσεις. Σε αυτό δεν έχουμε κάτι να πούμε. Είναι που είναι και βγαίνουν εύκολα αυτά τα έργα. Επιδοτούνται δηλαδή από την Ένωση, αυτό εννοώ. Λοιπόν, εφημερίδα τα νέα, αναδρομικά, Γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους. Ακίνητα σπίτι μου 3, πρόγραμμα, ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει μέση ετήσια αύξηση του κόστου των ακινήτων, 5,5% σε όλη τη χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ενεργοποίηση του νέου προγράμματος θα οθήσει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα λόγω μη αλλαγής του ορίου παλαιότητας, σύμφωνα βέβαια με εκπροσώπους της αγοράς. Ο κεραμικός αναβαθμίζεται, εδώ κάνει περιγραφή, η εφημερίδα κάνει περιγραφή, νέα είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο, νέες υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού, αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώροι ανάπαυσης επισκεπτών και απασχόλησης παιδιών. Προσέξτε όμως, ένα κάτι ενδιαφέρον που δεν το αναφέρει η εφημερίδα, το αναψυκτήριο, το πολιτήριο κτλ. Είναι ιδιώτες το έχουν αναλάβει, έτσι. Και βέβαια γιατί να μην το αναλάβουν οι ιδιώτες? Το θέμα είναι ότι όταν οι ιδιώτες παίρνουν αυτές τις δομές, εκμεταλλεύονται, αν θέλετε, οι υφιστάμενες υποδομές του ελληνικού κράτους, ασχέτως αν αναβαθμίζονται ή όχι, θα πρέπει να κρατάνε και τις τιμές χαμηλά, είτε όσον αφορά την είσοδο, τουλάχιστον για τους Έλληνες πολίτες, είτε όσον αφορά
τις τιμές στο πολιτήριο κτλ. Αυτό θα πρέπει να γίνεται. Από εκεί πέρα είναι θεμητότατο, καθώς το ελληνικό κράτος έχει αποδείξει διαχρονικώς ότι δεν μπορεί το ίδιο να χειριστεί επαρκώς τέτοιου είδους δομές, ακόμα και σε πολύ προβεβλημένους αρχαιολογικούς χώρους, πολύ πιο προβεβλημένους από τον κεραμικό και το νεκροταφείο του. Ο Γιώργος Παπανδρέου γράφει στα νέα: «Η δικαίωση Γεώργιου και το χρέος μας». Γεωργίου, συγγνώμη. Το οποίο στο Βασιλιά. Ο πρώην πρωθυπουργός για τον πρώην επικεφαλής της Ελστάτ. Δηλαδή, πόσο ήταν το χρέος όταν μπήκαμε σε δανειστικό καθεστώς ή σε μνημονιακό καθεστώς, θα λέγαμε. Σε αναγκαστικό δανεισμό, θα λέγαμε. Τώρα, όσον αφορά το. Επειδή είπαμε, θα πούμε για τον Ηλία Κασιδιάρη, τον κύριο Κασιδιάρη τέλος πάντων, ο οποίος αποφυλακίστηκε όπως έπρεπε, γιατί εξέτησε την ποινή του άνθρωπος. Και έτσι κάνει η δημοκρατία. Σέβεται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί όμως, από ό,τι φαίνεται και λένε οι νομικοί, να κατέβει σε εκλογές. Αυτός ανακοίνωσε και ίδρυση κόμματος. Και είπε ότι δεν θα τα κρίνουν αυτά, δεν θα τα κρίνει ο λαός αυτά. Ναι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Συνεπώς, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε εκλογές ο κ. Κασιδιάρης. Τώρα, μπορεί να κάνει κάτι, να εκπροσωπηθεί από άλλους και ο ίδιος απλώς να στηρίζει χωρίς να είναι ενεργός. Το να είναι ενεργός στην πολιτική, από ό,τι φαίνεται, δεν του επιτρέπεται. Μέχρι αποδείξεις το εναντίο. Και υπόθεση Μαζονάκη, να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπαίτιοι. Με όλες τις. Όλοι οι υπέτοι. Δύσκολο. Η αδελφή του τραγουδιστή μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Γιατί υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι και φυσικοί αυτούργοι εδώ.

Πάμε και στο μακελιό για να κλείσουμε έτσι χαριτωμένα σε εισαγωγικά το πρώτο ημίωρο. Πιάνει τους γιατρούς βέβαια το μακελιό, γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων θα λέγαμε. Οι αποκαλύψεις για τους απατεώνες με την άσπρη μπλούζα, καλά άσπρη μπλούζα φοράνε και άλλοι, που τρώνε τα λεφτά του κόσμου δεν έχουν τελειωμό. Εγχειρήσεις χωρίς αναισθησία με ψαλίδια και χασαπομάχαιρα. Όταν η ντόπια ολιγαρχία έφερε στην Ελλάδα τον Ιωάννη του Θεού, κάποιος είναι αυτός, για να κάνει θαύματα. Και έχει και διάφορες άλλες προσωπικότητες εδώ εντός εκτός εισαγωγικών που αναφέρει και έχει αφιερώματα σε αυτές. Επίσης, γιατί οι Χούθοι θέλουν να ανατινάξουν τους ελληνικούς Πάτριοτ. Στο κάδρο των ερευνών και η γιατρός Μαρία Καριστιανού και αρχηγός κόμματος βέβαια. Κβαντική ιατρική και πράσινα άλογα. Μαζέψτε την. Όντως σου έκανε μια δήλωση για την κβαντική ιατρική. Ότι υπάρχει αυτή. Τέλος πάντων ήταν υποστηρικτική προς την ειδικότητα, όχι προς τους γιατρούς που κατηγορούνται και προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και με ένα τραγικό εδώ φωτομοντάζ, το οποίο δεν ξέρουμε αν είναι AI, δεν ξέρουμε τι είναι, ή μπορεί να είναι και πραγματική φωτογραφία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θάνος Πλεύρης, σοκαριστική ομολογία. Είχα πάει κι εγώ στον σκιτζί του Κολονακίου. Ότι το είπε έτσι δηλαδή. Προφανώς δεν το είπε έτσι.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
6: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
5: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
6: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
5: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
7: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
8: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και Dove, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Λοιπόν, πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8. Ακούτε την ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εστίας, η οποία έχει πολύ όρεξη σήμερα. Έχει όρεξη για ειρωνία. Ειρωνεύεται βέβαια το κυβερνών κόμμα σε σχέση με το αυτό που ανακοινώθηκε, έγινε γνωστό, ότι θα είναι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, εκλογική περιφέρεια, ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης. Μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση. Ο κύριος Φλωρίδης στην πρώτη Θεσσαλονίκης, νέο αίμα, πρώτη ειρωνία. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος με απόφαση Μητσοτάκη, ένας ακόμα υπουργός του Σιμίτη, κριτική. Σκέψεις για μεταφορά του Υπουργικού Συμβουλίου στην Χαρελάου Τρικούπη, δεύτερη ειρωνία. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί οπαδών της παρατάξεως στο Λευκό Πύργο για τη μεταγραφή βόμβα. Χοντρή ειρωνία.

το άρθρο του κυρίου Κοτάκη τώρα αναφέρεται στο πώς αντιμετωπίζεται η ακροδεξιά, η λεγόμενη ακροδεξιά στην Ελλάδα, από το σύστημα. Το ανάθεμα στην ανεπίληπτο δημοκρατία, συσσαγωγικά αυτό. Έφτασε λοιπόν η ώρα, λέει, να λύσει το πολιτικό σύστημα τις αντιφάσεις του απέναντι στο φαινόμενο της ακροδεξιάς. Γιατί από το 2013 ως σήμερα εμένει να αντιμετωπίζει ποινικά και μόνο ποινικά ένα βαθιά πολιτικό και κοινωνικό θέμα. Δεν έχει άδικο. Και όταν τελικώς αποφασίζει να το προσεγγίσει και λίγο πολιτικά, κάνει πράγματα που είναι από αλλοπρόσαλα έως βαθύτατα προβληματικά στη σύλληψή τους. Ποια είναι η διαπίστωση? Το σύστημά μας θεώρησε πως αν εξαφανίσει την ακροδεξιά από τα κανάλια, αν της απαγορεύσει τις πολιτικές δραστηριότητες, αν τη βάλει φυλακή και αν την αποκλείσει από το κοινοβούλιο, το θέμα ελήθη αυτομάτως. Η δημοκρατία, το πολίτευμα, γλίτωσε, εισαγωγικά. Λησμόνησε όμως κάτι σημαντικό, τις αιτίες που το δημιούργησαν και τους ψηφοφόρους της. Αυτοί, σύμφωνα με τον κύριο Κοτάκη, σταθερά και με διακυμάνσεις καταγράφονται από το 2012 έως σήμερα σε ποσοστά από το 9% maximum, επίδοση Χρυσής Αυγής στις ευρωεκλογές του 2014, έως 5% minimum, οι Σπαρτιάτες στις τελευταίες εθνικές εκλογές, οι οποίοι εξαφανίστηκαν βέβαια, μετά διαλύθηκαν. Το πολιτικό σύστημα κόλλησε μια ταμπέλα συλλήβδιν σε αυτούς τους πολίτες φασίστες, σε εισαγωγικά. Δεν θέλησαν να ψάξει ποτέ ποιες κοινωνικές ανισότητες τους οδήγησαν από τα κόμματα εξουσία στα άκρα, ποιες ευαισθησίες τους για τα εθνικά θέματα εθίγησαν και εν τέλει δεν απάντησε ποτέ με πολιτικές στις ανησυχίες και τα προβλήματά τους. Λόγια, μόνο λόγια. Και το χειρότερο. Το μεγαλύτερο τμήμα του συστήματος παρακολούθησε απαθές τη μακρά ηρωοποίηση και τη δημόσια μυθοποίηση του εγκλήστου του Δομοκού στο Facebook. Ή στα social, αν θέλετε, ο οποίος πέρασε σε ένα κομμάτι της νεολαίας την άποψη ότι ενώ κανένα λαμόγιο πολιτικός δεν φυλακίστηκε για τη διαφθορά, εγώ φυλακίστηκα για τις ιδέες μου. Που βέβαια δεν είναι και ακριβές αυτό, γιατί έχουν φυλακιστεί πολιτικοί για διαφθορά. Ακόμα και αν αυτές οι ιδέες ήταν ο ναζισμός ή ο νεοναζισμός, καλύτερα. Η αδράνεια των απαθών όχι απλώς δεν έλυσε το πρόβλημα, αλλά όπως θα διαπιστώσουμε τώρα, το παρόξινε. Έδωσε στον έγκλειστο νέα όθηση και νέα επιχειρήματα. Όπως η προσχώρηση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα της Προέδρου του Δικαστηρίου που τον καταδίκασε σε πολυετή κάθριξη. Η προσχώρηση της κυρίας Λεπενιώτη για να μπορεί να ισχυρίζεται ότι με δίκασαν οι αριστεροί και με έβαλαν φυλακή. Εδώ το μόνο που έχουμε να πούμε σε σχέση με αυτά που υποστηρίζει ο κ. Κοτάκης είναι το οποίο είναι ως συνήθως. Στα άρθρα του είναι αυτά που λέει, είναι επιχειρήματα, έχει επιχειρήματα. Δεν έχει και την άποψή του, φυσικά, τον υποκειμενισμό του, αλλά μιλάει με στοιχεία και επιχειρήματα, συνήθως. Εδώ υποτιμά την ακροδεξιά ο κ. Κοτάκης, κατά την άποψή μας. Παίρνει βέβαια τις επιδόσεις εκλογικές. Καλά κάνει, αυτά έχουν καταγραφεί. Είναι πολύ πάνω από 9%. Αυτοί οι άνθρωποι που θα ψηφίζανε πολύ ευχαρίστως ένα κόμμα με τέτοια χαρακτηριστικά ή με έναν τέτοιο ηγέτη, εφόσον υπήρχε αυτή η επιλογή, εμείς θα τους ανεβάζαμε στο 15%, όχι στο 9%. Πολύ πάνω από το 10% δηλαδή. Τώρα εκφράζονται με άλλους τρόπους αυτοί οι άνθρωποι. Εκφράζονται ψηφίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη, εκφράζονται ψηφίζοντας τον κύριο Βελόπουλο, κάποιοι λιγότεροι δηλώνουν θα ψηφίσουν ή ψήφισαν σε ευρωεκλογές στην κυρία Λατινοπούλου και λοιπά και λοιπά. Τώρα το αν πρέπει να αντιμετωπιστεί πολιτικά το φαινόμενο ή ποινικά, όπως αντιμετωπίζεται δυστυχώς στην Ελλάδα επί μονίμου βάσεως, γιατί τελικά καμία δημοκρατία δεν θα έπρεπε να λειτουργεί έτσι, είναι μια συζήτηση. Βλέπουμε βέβαια τι γίνεται και στη Γερμανία τώρα με το αφεντέ. Βλέπουμε τι γίνεται και σε άλλες χώρες με τα κόμματα που ανήκουν σε αυτό το χώρο. Ασχέτως αν τα περισσότερα εξ αυτών αυτοπροσδιορίζονται ως πατριωτικά και απεμπολούν το χαρακτηρισμό ή αν θέλετε ξορκίζουν τους χαρακτηρισμούς νεοναζιστές, φασίστες, νεοφασίστες κλπ. Και λοιπά. Ακόμα και το χαρακτηρισμό εθνικιστές, που δεν είναι απαραίτητα αρνητικός χαρακτηρισμός, έχει περάσει αρνητικά, αλλά ως λέξη, η έννοια της λέξης δεν είναι απαραίτητα αρνητική.
όπως ας πούμε για παράδειγμα είναι ο ρατσισμός, ο οποίος περνάει ως αρνητική, κατεξοχήν αρνητική έννοια, δεν υπάρχει τίποτα το θετικό σε αυτό. Τώρα ότι πολλοί οπαδοί αυτών των κομμάτων και αυτών των προσωπικότητων και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι ρατσιστές και όλα, εντάξει. Ξέρετε πώς είναι οι ρατσιστές στην Ελλάδα? Πολύ περισσότεροι ρατσιστές στην Ελλάδα, άνθρωποι που έχουν τέτοια συμπεριφορά δηλαδή, ψηφίζουν και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και Ελλάς θα ψηφίσουν, Τσίπρα δηλαδή, και Κουκουέ ψηφίζουν. Μην τώρα, είναι πολύ ευρύτερες, πολύ ευρύτερα τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων και αυτών των ισμών, αφού μπήκαμε στη λογική του ισμού. Πάμε στην εφημερίδα των Συντακτών. Ενός σκανδάλου μύρια έπονται. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Αναμενόμενο ήταν αυτό. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών αυτών των πανεπιστημίων που ακύρωσε το ΣΤΕ. Προκαταλαμβάνει την επαναδιοδότησή τους, η οποία έχει ξεκινήσει άρον-άρον, αφού έχει ξεκινήσει και η σεζόν. Τρίβουν τα χέρια τους στα κολέγια, καθώς τώρα θα διεκδικήσουν ακαδημαϊκή αναγνώριση. Δεν θα προλάβουν βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Αν και θα δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί ούτε το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά έχει πει ότι δεν θέλει ιδιωτικά, μη κερδοσκοπικά, εδώ γελάμε βέβαια, πανεπιστήμια, αλλά άλλο τι λες και άλλο τι θα κάνεις. Κυβέρνηση εφιάλτης, οι τιμές στα καύσιμα, λέει η εφημερίδα. Αλέξης Τσίπρας για επίδομα ανεργίας, σχέδιο Μητσοτάκη και όχι άποψη Μαρινάκη, να δίνεται μόνο για 2 μήνες δηλαδή. Υπόθεση Μαζονάκη, όπου δεν πίπτει έλεγχος, πίπτει application. Και Ευρωπαίος Επίτροπος στα τσαΐρια, οι ζωές των Ρωμά δεν μετράνε. Να, ένα θέμα λοιπόν, όπου εκεί συντριπτικό κομμάτι, αν θέλετε το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, έχει καθαρά ρατσιστική αντίληψη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν δικαιολογείται κιόλας αυτό. Και δεν εννοούμε ότι δικαιολογείται από τη συμπεριφορά και τον κοινωνικό ρόλο που παίζουν τα μέλη αυτής της εθνωτικής ομάδας. Εννοούμε από την παράδοση του ελληνικού κράτους και του ελληνικού έθνους βέβαια. Περισσότερα για αυτά βέβαια θα πούμε εμέσως πλην σαφώς, θα πούμε όταν θα έχουμε τις εκδηλώσεις για την άλωση, την κορύφωση μάλλον των εκδηλώσεων για την άλωση, η οποία κορύφωση είναι την επόμενη εβδομάδα ως γνωστόν, και θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία και τη χαρά και την τύχη και την τιμή να υποδεχθούμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, στις 27 Σεπτεμβρίου, ο οποίος θα παρακολουθεί στην παρέλαση που θα γίνει για να τιμηθεί η επέτειος, η 25η επέτειος της αλώσεως της Τριπολιτσάς. Και σύν της άλλης θα παραβρεθεί και σε γεύμα που θα παρατεθεί προς τιμή του στη Λέσχη Αξιωματικών ως ήθιστε. Είπαμε ότι η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας λειτουργεί αγχολητικά για τους υπευθύνους των εκδηλώσεων και ειδικά για αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνων, διότι όταν βρίσκεται ο Πρόεδρος Δημοκρατίας παρόν σε μια εκδήλωση, καταθέτει μόνο αυτός στεφάνι. Όχι τα 40 στεφάνια ή τα 25 στεφάνια που κατατίθενται συνήθως. Είναι γι' αυτό μια παράδοση. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα η Καθημερινή. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές. Ασφυκτική κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Γι' αυτό και δρομολογείται η δημιουργία σοφρονιστικού καταστήματος, φυλακής δηλαδή, στη Μεγαλόπολη. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική, λένε σε έρευνα του Πίζα. Από πολλούς είναι, ναι. Έβαλαν οι καθηγητές χαμηλό βαθμό στους μαθητές όσον αφορά την κατανόηση κειμένου και τα λοιπά και τα μαθηματικά, και εκδικούνται εδώ, σε εισαγωγικά βέβαια το λέμε, χαριτολογώντας, οι μαθητές, βάζοντας και αυτοί χαμηλό βαθμό στους καθηγητές.

σήμερα εκτιμάται ότι έχουν απομείνει περίπου 30 με 40.000 σε όλη τη χώρα, ενώ σύμφωνα με στοιχεία ρολά κατεβάζουν 2 μπιστρό κάθε μέρα κατά μέσο όρο. Ηλίας Κασιδιάρης από φυλάκιση και παράθυρο για νέο κόμμα. Την πρόθεσή του να εμπλακεί ξανά στην πολιτική ζωή του τόπου προανήγγειλε ο Ηλίας Κασιδιάρης αμέσως μετά την αποφυλάκησή του. Ωστόσο, η επιστροφή Κασιδιάρη στον πολιτικό στίβο προσκρούει σε ένα πλέγμα νομοθετικών παρεμβάσεων και δικαστικών αποφάσεων, όπως είπαμε.

Και στο σχόλιο του κυρίου Αλέξη Παπαχελά βλέπουμε τον τίτλο «Το κυνήγι της μαγικής θεραπείας» και φυσικά ασχολείται με την τραγική υπόθεση που οδήγησε στο θάνατο το Γιώργο Μαζονάκη.

Και μεταξύ άλλων υποστηρίζει ο κ. Παπαχελάς τα εξής: με όσα έχω ακούσει για το ποιος πια έκανε ό,τι και ο Μαζονάκης, διαπιστώνω ότι δεν επρόκειτο για κάτι κρυφό, αλλά για το πιο διαδεδομένο μυστικό σε εισαγωγικά του Κολονακίου. Πλούσιοι, ισχυροί, σοβαροί και μορφωμένοι άνθρωποι πήγαιναν στην οδό Καρνεάδου, βασιζόμενοι στη συμβουλή κάποιου γνωστού. Δεν έκαναν καν τον κόπο να τσεκάρουν αν όσα τους διαφήμιζαν είχαν ψήγμα αλήθειας, κάτι εξαιρετικά εύκολο την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Προσπαθώ να τους καταλάβω, να κατανοήσω τι είναι αυτό που τους γκρέμισε κάθε δικλίδα αυτοπροστασίας και θόλωσε τόσο πολύ την κρίση τους. Δεν ευθύνονται γι' αυτό μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα φαινόμενα υπήρχαν και πριν. Πριν από 2 δεκαετίες, ένας πολύ διακεκριμένος Αθηναίος υπέστη εγκεφαλικό. Ανάρρωσε και οι γιατροί του το συνόδευσαν σπίτι έπειτα από μερικές μέρες. Τον ρώτησαν αν έπαιρνε κάποιο φάρμακο και εκείνος μασούσε τα λόγια του και τους έδειχνε μόνο ένα κουτί με ασπιρίνες. Όταν επέμειναν, τους άνοιξε το ψυγείο που είχε μπουκαλάκια χωρίς ετικέτα με κάποιο σκεύασμα. Στο ερώτημα «Μα τι είναι αυτά, ποιος σας τα έδωσε?», απάντησε ένας ρωσοπόντιος συναχανών που εξασκεί την κβαντική ιατρική. Πάλι καλά που δεν εξασκούσε τη σαμανική ιατρική. Η εφημερίδα Κόντρα. Με άκρες στην κυβέρνηση, οι ψευτογιατροί, έτσι τους ονομάζει εδώ, του Κολονακίου. Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης δηλώνει ότι τους γνώριζε, αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες, παρότι είχε πάει. Έστησαν βιομηχανία εξαπάτησης των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αφού δεν υπήρχαν ελεγκτικοί μηχανισμοί, τώρα θα τους επανασυστήσει, λέει ο κ. Γεωργιάδης. Μεγάλη κινητοποίηση αύριο στην Αθήνα, κραυγή αγωνίας από τους φοιτητές. Πανάκριβα ενίκια, τριτοκοσμικές συνθήκες στις εστίες. Εδώ πολύ σοβαρό θέμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η Saudi Aramco ακυρώνει παραδόσεις πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί διακόπη λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία, με τη Saudi Aramco να ακυρώνει ή να μεταθέτει παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί σχετικώς. Το ένα εξ αυτών βρίσκεται στην Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, αν συνεχιστεί η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, δηλαδή πόσο κάνει το βαρέλι του bread που λέμε, του ακατέργαστου, θα έχουμε πολύ σοβαρές συνέπειες το χειμώνα. Να θυμίσουμε εδώ ότι σε ένα μήνα ξεκινάει η διάθεση, όπως λέμε, του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο αναμένεται σε σχέση με πέρσι, αν βάλει κάποιος κάτω γεμίσει, να έχουμε διαφορές πολύ μεγάλες στις τιμές. Ακόμα και να επιβαρύνεται μια οικογένεια με 800 ευρώ για ένα φουλάρισμα που λέει ο λόγος, ενώ πέρυσι ας πούμε πλήρωνε 1100, φέτος θα πληρώσει 1900 ευρώ. Στον αντίποδα όμως, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης στο Βερολίνο, η Ελλάδα σύντομα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Εντάξει τότε.

και ακούγονται και κάποιες, ακούγονται, διαδίδονται κάποιες απόψεις ή φήμες, αν θέλετε μάλλον, σχετικά με το λόγο για τον οποίο οδηγείται η Ελλάδα σε πρόωρη αποπληρωμή χρεών. Τώρα βέβαια αυτό θα το δούμε στην πορεία. Ρίζοσπαστης, αέρας κοπανιστός στις συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Νέες πολεμικές, όπως χαρακτηρίζει εδώ, ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Πολλοί κόσμος, ακόμα περισσότερος κόσμος μάλλον σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν και τη μνημονιακή λεγόμενη περίοδο, θα οδηγηθεί σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης. Εκεί θέλει και προσοχή όμως, γιατί υπάρχουν και κάποιες οι οποίες είναι αναξιόπιστες ή πιο επικίνδυνες, αν θέλετε, από άλλες. Political. Φρένο στον Κασιδιάρη, στον Άριο Πάγο, το κλειδί της συμμετοχής του στις εκλογές.

Το μανιφέστο. Ακριβώς χειμώνας για νοικοκυριά. Πετρέλαιο θέρμανση σε εφιαλτικό σενάριο για εκτείναξη στα 1,9 ευρώ το λίτρο. Ποια μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να μπει φρένο στο ενεργειακό κόστος. Ναι, τα γνωστά μέτρα, επιδότηση στην Αντλία κλπ.

Λοιπόν, Ιωάν Βόης, οι γιατροί του Μαζονάκη, 4 εκατομμύρια στο Μονακό. Πάρε σκούπα, κύριε Πιτσιλή, για τους γιατρούς του Κολονακίου. Προτροπή εδώ προς τον υπεύθυνο της ΑΔΕ. Στη στήλη ο καλός και ο κακός. Ο κακός σήμερα είναι ο κύριος Θάνος Πλεύρης, υπουργός μεταναστεύσεως και ασύλου. Το είπε, λέει η στήλη, το ομολόγησε το παιδί, τον γνώριζε το γιατρό, τον είχε επισκεφθεί, τον συμβουλεύτηκε, αλλά επειδή είναι ο δημοκράτες δεν είναι σαν τους predator της πρώτης φοράς αριστερά, δεν ήξερε ούτε αυτός ούτε κανένα συνεργάτης του Υπουργείου Υγείας τι έκαναν ο Θεοδωρόπουλος και η γυναίκα του στο Κολωνάκι. Αλίμονο. Ο Πλεύρης ξέρει μόνο πόσες φορές τη μέρα τρώνε οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Εθνικός Κήρυκας, το ανώτατο δικαστήριο πάγωσε τους νέους κανόνες Τραμπ για την επιστολική ψήφο. Σημαντική δικαστική ήταν για την κυβέρνηση και φανταστείτε ότι έχει διορίσει ουσιαστικά ελέγχει την πλειοψηφία, υποτίθεται, το ανώτατο δικαστήριο. Το ανώτατο δικαστήριο λοιπόν των ΗΠΑ μπλόκαρε τη Δευτέρα το σχέδιο της κυβέρνησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης της επιστολικής ψήφου από την ταχυδρομική υπηρεσία των ΗΠΑ λίγες εβδομάδες πριν από τις λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές. Η απόφαση αποτελεί σημαντική δικαστική ήττα για την κυβέρνηση, η οποία έχει ζητήσει από τους δικαστές να επιτρέψουν την άμεση εφαρμογή νέων ελέγχων στα επιστολικά ψηφοδέλτια. Πολιτείες υπό δημοκρατική διοίκηση και οργανώσεις για τα εκλογικά δικαιώματα είχαν προσφύγει κατά του σχεδίου, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές θα προκαλούσαν σύγχυση σε μια περίοδο κατά την οποία σε αρκετές πολιτείες έχει ήδη αρχίσει η πρόωρη ψηφοφορία και η αποστολή ψηφοδελτίων. Το προβλέπει το σύστημα, το εκλογικό σύστημα στις ΗΠΑ αυτό. Στη σύντομη απόφασή του, το ανώτατο δικαστήριο ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι απίθανο να επικρατήσει επί της ουσίας όταν ολοκληρωθεί περαιτέρω δικαστική εξέταση της υπόθεσης. Η απόφαση δεν έφερε υπογραφή, όπως συμβαίνει συχνά στις επίγουσες διαδικασίες του δικαστηρίου, ενώ δεν ανακοινώθηκε η ακριβής κατανομή των ψήφων. Ο συντηρητικός δικαστής Μπρετ Κάβανο, και επιμένουμε γιατί αυτός διορίστηκε από την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, συμφώνησε με το αποτέλεσμα, ανέφερε ότι υπάρχει τουλάχιστον εύλογη πιθανότητα οι νέοι κανόνες να εμπίπτουν στους αρμοδιότητες της ταχυδρομικής υπηρεσίας βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας, αλλά έκρινε ότι η εφαρμογή τους τόσο κοντά σε ενδιάμεσες εκλογές θα ήταν αυθαίρετη και παράλογη. Όπως σημείωσε, οι πολιτιακές και τοπικές εκλογικές αρχές δεν θα είχαν επαρκή χρόνο για να προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους. Σε άλλες ειδήσεις από τη μεγαλύτερη εφημερίδα της Ομογένειας, κατάρρευση των γεννήσεων στην Ελλάδα. Οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 42% και οι θάνατοι διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2009. Και σε υψηλό σχεδόν 20ετία το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ. Α, δεν πάνε καλά κι αυτοί να πάρουν από την εμπειρία την ελληνική μάθημα.

Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε ένα λεπτό, και θα επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ανφέρ για τον Μακέντα. Αλάκμπε κάνει το σουτ. Γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
8: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
9: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
10: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
11: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
12: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
14: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
15: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
16: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938, εσείς απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Πρώτη σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή, κεντρικό θέμα 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και νέες ευρωπαϊκές δράσεις συνδεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Έξω ο Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο, το μήνυμα Λιβάνιου. Επιστρέφω με νέο εθνικό κόμμα, δήλωσε. Δεν μπορείς μέχρι το 2033, απαντούν οι συνταγματολόγοι. 7 χρόνια θα περιμένει. Καλώδιο Κύπρος. Πράσινο φως από Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση. Άντε ρε παιδιά, να τη δούμε και αυτή κάποια στιγμή όμως. Μη κρατικά πανεπιστήμια αναγνωρίζονται χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες. Νέα ρύθμιση από το Υπουργείο Παιδείας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών. Η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Συναγερμός στο Μαξίμου εξετάζει μέτρα για την ενεργειακή θύελα, όπως την περιγράφει εδώ. Ο κ. Πιερακάκης μεταξύ άλλων δηλώνει υπάρχουν εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Ο κ. Παπασταύρου στηρίζουμε την κοινωνία, δεν θα μείνει κανένας πίσω. Σαν τους πεζοναύτες ένα πράγμα που έχουν τέτοιο σύνθημα. Τα ειδικά στρατιωτικά σώματα των ΗΠΑ, κανένας δεν μένει πίσω. Ενώ ο κύριος Μαρινάκης, αφού πρώτα είπε ότι θα προτείνει μετά τις επόμενες εκλογές, εφόσον επανεκλεγεί ο κύριος Μητσοτάκης, να δίνεται μόνο 2 μήνες στο επίδομα ανεργίας, τώρα είπε ότι έχουμε κρατήσει εφεδρεία για το 2026. Ναι, αλλά το 2026 τελειώνει. Το 27. Ελεύθερη ώρα. Το τελευταίο αντίο στο Γέροντα Χρυσόστομο. Η ζωή και το έργο του στην έρημο της Ιεριχούς. Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε και ετοιμάζει συμμαχία. Με κεφαλαίο η συμμαχία δεν θα μπορέσει, από ό,τι φαίνεται. Αφροδίτη Λατινοπούλου, άρσιας Ηλίας για τις πλαστές υπογραφές. Σε εισαγωγικά βάζει η εφημερίδα αυτή η συγκεκριμένη τις πλαστές υπογραφές. Ο άνθρωπος που προσπάθησε να ξεφύγει από το σατανά. Σημάδι από το Θεό στην κηδεία του Μαζό. Γιατί ο δημοφιλής καλλιτέχνης άρχισε να αναζητά τη λύτρωση στην Ορθοδοξία, στην Εκκλησία, σε πνευματικούς, στο Άγιο Όρος. Και έχει μία φράση εδώ σε εισαγωγικά. Η πραγματική ελίτ προσεύχεται σε κάτι πολύ σκοτεινό, στον ίδιο το διάβολο. Κάνουν τελετές, πουλούν την ψυχή τους για φήμη και δύναμη. Μάλιστα. Είναι αυτεμπορική. Τα διαβατήρια των επενδυτών στο χρηματιστήριο που οφείλεται η έκρηξη στην εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens, το αναβαθμισμένο πλέον δηλαδή ελληνικό χρηματιστήριο.

Παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά χάνεται το δίχτυ ασφαλείας. Σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, παραδοχή έλλειψης πυρομαχικών από τον Πεντάγωνο. Αμερικανικά όπλα στο διάστημα. Βασικά το ξέραμε. Αλλά το παραδέχτηκαν για πρώτη φορά και οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι έχουν αναπτύξει οπλικά συστήματα στο διάστημα. Προκαλώντας ανησυχία ποια θα είναι στην παγκόσμια κοινότητα, ποια θα είναι η απάντηση της Κίνας και της Ρωσίας. Και από το διάστημα στο μέσο διάστημα, βασικά στο μέσο διάστημα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Λακωνικός τύπος, ανοίγει πεδίο ρυθμίσεων, ναρκοπέδιο, τα νέα δάνεια. Ανάσα ο ξοδικαστικός, καμπανάκι Ευρωπαίου υπόπτη για εταιρικά χρέη. Στα 3,6 δισεκατομμύρια οι κόκκινες οφειλές μόνο στην Πελοπόννησο. Σχολή Ελαιοκομείας Σπάρτης συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο. Βασικά Πανεπιστημιακή Σχολή Ελαιοκομείας. Έτσι, υπάρχει τέτοια πρόταση για την Σπάρτη. Πανεπιστημιακή Σχολή Ελαιοκομείας, μάλιστα. Διαφανής σε εισαγωγικά και ορθολογικός σε εισαγωγικά ο Δήμος Σπάρτης, πανεπιστημιακή έρευνα τον φέρνει 7ο πανελλαδικά. Ελευθερία της Καλαμάτας, παραδόθηκε το πρώτο στάδιο της μελέτης, βήμα για πολεοδόμηση ανατολικής παραλίας.

Και όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στο σχετικό ρεπορτάζ, ένα από τα σημαντικότερα πολεοδομικά μέτωπα της Καλαμάτας φαίνεται να μπαίνει πλέον σε ουσιαστική τροχιά υλοποίησης, καθώς προχωράει η διαδικασία για την πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας, μιας έκτασης περίπου 440 στρεμμάτων, που αποτελεί το τελευταίο τμήμα του Ανατολικού Παραλιακού Μετόπου της πόλης, το οποίο παραμένει χωρίς ολοκληρωμένη πολεοδομική οργάνωση. Χωρίς κανονιστική που λέμε. Θάρρος της Μεσσηνίας. Αγώνας δρόμου μέχρι το Φεβρουάριο για το Τζάνε Καλαμάκι. Αυτό το Τζάνε Καλαμάκι εγκρίθηκαν οι νέες εργασίες με υπέρβαση 2 εκατομμύριων ευρώ. Πύργος Τσακώνας, σαν να λέμε παράκαμψη λαγκαδίων. Η κυβέρνηση διαβεβαίωσε στη Βουλή ότι παραμένει στις προτεραιότητές της. Όταν φυσικά κάτι είναι στις προτεραιότητές σου, έχεις πολλές, άμα έχεις πολλές προτεραιότητες, είναι στις προτεραιότητές μας, είπε, αλλά υπάρχουν και άλλα που είναι πιο ψηλά στις προτεραιότητές μας.

Τώρα, όσον αφορά την τοπική επικαιρότητα της Τρίπολης και της Αρκαδίας, είπαμε για τις εκδηλώσεις τις πολιτιστικές που ξεκινάνε, έχουμε σήμερα και θα έχουμε και τις επόμενες μέρες βέβαια, καθώς θα πλησιάζουμε και στην κορύφωση των εκδηλώσεων για την άλωση της Τρίπολης την επόμενη εβδομάδα.

Έχουμε πολλές υπόγειες συγκρούσεις αυτή την περίοδο, γιατί σιγά σιγά καταρτίζονται και τα ψηφοδέλτια των κομμάτων για τις εθνικές εκλογές που από ό,τι φαίνεται θα διεξαχθούν την Άνοιξη. Φυσικά πολύ μεγαλύτερες είναι οι συγκρούσεις, οι υπόγειες συγκρούσεις στο κυβερνών κόμμα, γιατί θεωρείται δικαίως ότι οι έδρες του, ειδικά στην Πελοπόννησο, θα διατηρηθούν οι περισσότερες εξ αυτών, αν όχι όλες. Οπότε είναι λογικό να θεωρεί κάποιος από άλλο χώρο, όπως πούμε από την αυτοδιοίκηση, ότι εφόσον αυτός πάρει ένα χρήσμα που λέμε ή πάρει μια θέση στο ψηφοδέλτιο, μπορεί και να είναι αυτός που θα εκλεγεί βουλευτής. Με αποτέλεσμα βέβαια αυτοί που είναι ήδη βουλευτές να, είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε και στο ΠΑΣΟΚ, να είναι λίγο επιφυλακτικοί ή αν θέλετε να γκρινιάζουν θέλοντας να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους. Και επειδή υπήρχε και μια κατάσταση με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης που έδειξε το δρόμο, έδειξε τι θα γίνει, καθώς αντιμετώπιζε τους εκλεγμένους αυτοδιοικητικούς που είχαν και την ιδιότητα του επαγγελματία των σωμάτων ασφαλείας, τους αντιμετώπιζε με τρόπο που δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, όταν κάποιος, που είναι αστυνομικός για παράδειγμα, αναλάμβανε θέση, έμισθη θέση, αντιδημάρχου ας πούμε, σταματούσε η εξέλιξή του στην υπηρεσία. Ο χρόνος δηλαδή της αντιδημαρχίας δεν προσμετράτο στην εξέλιξη, στα χρόνια υπηρεσίας. Με αποτέλεσμα βέβαια να μην παίρνει προαγωγή όπως θα γινόταν παλαιότερα. Φυσικά αυτός ο όρος καταργήθηκε. Άλλαξε μάλλον μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν από αυτοδιοικητικούς και επανήλθαμε στο παλαιότερο καθεστώς. Κανονικά, ό,τι και αν κάνει ένας επαγγελματίας των σωμάτων ασφαλείας όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, είτε είναι έμιστος είτε όχι, κανονικά προχωράει και εξέλιξή του στην υπηρεσία.

Τώρα, στο Λεωνίδιο, στο λιμάνι της Πλάκας, αφού διαλύθηκε η εργολαβία που είχε πολύ διαφημιστεί κιόλας, τώρα έχουμε άλλη εργολαβία από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και συγκεκριμένα με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες για το κλείσιμο της σύμβασης, της προηγούμενης σύμβασης και την προετοιμασία της νέας δημοπράτησης. Προφανώς έχει καθυστερήσει πάρα πολύ το έργο. Συγκεκριμένα η Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για το έργο Έργα Προστασία Λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κοινουρίας προϋπολογισμού 5.580.000 ευρώ. Και παράλληλα εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030. Βρήκαν αυτή τη φόρμουλα εδώ που τα λέμε.

Τώρα, γιατί διαλύθηκε η εργολαβία. Οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας υποστηρίζουν ότι καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της εργολαβίας είχε καθυστέρηση στην έκδοση της απαραίτητης έγκρισης από την κτηματική υπηρεσία, που είναι πάλι δημόσιο βέβαια. Το έργο, να θυμίσουμε, είχε δημοπρατηθεί το μακρινό 2019. Η απαιτούμενη διαδικασία όμως για την έγκριση δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Δηλαδή έτσι υπήρχε μια σύμβαση και έτρεχε η σύμβαση χωρίς να ξεκινήσει τίποτα όμως, γιατί δεν υπήρχε η έγκριση από την κτηματική υπηρεσία. Απλώς υπήρχε μια σύμβαση. Υπήρχε ανάδοχος κανονικά εφόσον υπήρξε σύμβαση. Δηλαδή έγινε διαγωνισμός, έγινε σύμβαση. Υπήρξε ανάδοχος και ο ανάδοχος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Απλώς ήταν ανάδοχος ενός έργου. Στο μεταξύ βέβαια είχαν κατασκευαστεί τεχνητοί ογκόληθοι για να τοποθετηθούν. Η διάλυση δε της σύμβασης δημιουργεί δικαίωμα προφανώς αποζημίωσης του προηγούμενου αναδόχου παύλα εργολάβου έως 5% επί των υπολοιπόμενων εργασιών. Κλασική περίπτωση βλάβης δηλαδή.

Τώρα, στο αστυνομικό ρεπορτάζ όσον αφορά την περιφέρεια Πελοποννήσου, έχουμε σύλληψη ενός ατόμου για ναρκωτικά, πολύ πρωτότυπο, χθες το μεσημέρι στην Κόρινθο. Πρόκειται για 39χρονο ημεδαπό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 4 ναρκωτικά δισκεία, τα οποία φυσικά και κατασχέθηκαν. Ενώ στοχευμένες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε Αργολίδα και Κορινθία και συγκεκριμένα στις περιοχές των Δήμων Άργους Μυκηνών, Ναυπλιαίων, Επιδαύρου Ερμηνονίδας και Κορινθίων. Στην Αργολίδα ελέγχθησαν 28 άτομα, προσήχθησαν 9 και συνελήφθησαν αυτά τα άτομα, τα 9. Στην Κορινθία ελέγχθησαν 13, προσήχθησαν 4, τα οποία και συνελήφθησαν. I'm a happy dreamer. Όσον αφορά τα αδικήματα, στην Αργολίδα τα 3 άτομα που συνελήφθησαν, αυτό έγινε για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, 2 για παράνομο υπαίθριο εμπόριο, 2 επίσης άτομα για στέρηση δελτίου ταυτότητας, 1 άτομο για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και 1 άτομο για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Ενώ αφού είπαμε για το λιμάνι της Πλάκας του Λεωνιδίου, είναι και προκαλεί για να γίνει αναφορά σατυρικής φύσεως, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε υπογραφή σύμβασης στην περιφέρεια Πελοποννήσου για την ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης Στόλου Αγιάννη Κινουρίας. Ξέρετε πόσο θα κοστίσει αυτό? Στο ελληνικό κράτος ουσιαστικά 300.000 ευρώ. Για την αποπεράτωση της οδικής σύνδεσης δύο τοπικών κοινοτήτων, που έχει πολλούς στόχους βέβαια αυτή η σύνδεση,

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
7: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
8: Σε ένα σύγχρονο ανακαινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
7: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
8: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
7: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
9: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
10: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
11: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
10: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
11: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
10: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, τελευταίο μέρος και της σημερινής ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938 ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, να αναφέρουμε δύο εκδηλώσεις ακόμα, μία που θα γίνει στην Τρίπολη και μία που αφορά τη Δημητσάνα, το Μουσείο Υδροκίνησης εν προκειμένου. Λοιπόν, τη Δευτέρα, 21η ημέρα του Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο φυσικά, θα διεξαχθεί η εκδήλωση με τίτλο «Από τα τείχη της Τριπολιτσάς στις ντάπιες του Μεσολογγίου». Ντάπιες είναι οχυρωματικά έργα, ας πούμε, τείχος. Μια επαιτειακή μουσική εκδήλωση ιστορικής αναφοράς από την Αρκαδική Εκκλησιαστική Χοροδία. Και με τη φιλική συμμετοχή του Πολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Αρκαδιανή.

Προφανώς συνδυάζει τις δύο, τα δύο αυτά ιστορικά γεγονότα, την άλωση της Τρικολτσάς και την έξοδο του Μεσολογγίου, για να θέλετε την πολιορκία του Μεσολογγίου. Ως γνωστόν βέβαια και οι δύο πόλεις είναι και αδελφοποιημένες. Και θα υπάρχουν και εκπρόσωποι του Δήμου Μεσολογγίου στην παρέλαση της 27ης Σεπτεμβρίου, καθώς όπως έχουμε ξαναπεί δεν γίνονται εκδηλώσεις τέτοιου είδους, παρελάσει δηλαδή μεσοβδόμαδα, γιατί κανονικά η άλωση είναι στις 23 βέβαια η επέτειος, αλλά ήθιστε να γίνονται εκδηλώσεις το επόμενο, οι κύριες εκδηλώσεις δηλαδή, το επόμενο πουσουκού που λέμε. Τώρα όσον αφορά την Δημητσάνα και το Μουσείο Υδροκίνησης, εκεί γίνεται μια εκδήλωση που αφορά τους μαθητές με τίτλο «Η μνήμη του νερού στη Δημητσάνα. Παραδοσιακές εργασίες με αξιοποίηση των φυσικών υδάτων πόρων και της υδροκίνησης». Είναι μια βιωματική περιήγηση. Αφορά σχολικές ομάδες. Θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί, από τις 10 το πρωί, στο υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης βέβαια της Δημητσάνας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι απαντά η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η δική τριά της συγκεκριμένα, σχετικά με τα όσα δήλωσε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η διοικήτρια λοιπόν δήλωσε ότι, σε αντίθεση με όσα υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος μάλλον δεν τζέκαρε καν τι έχει γίνει, θεωρώντας ότι δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο υπό το βάρος του, το συναισθηματικό βάρος της υπόθεσης, ή αν θέλετε και το επικοινωνιακό βάρος της υπόθεσης. Η διοικήτρια λοιπόν είπε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, η έλεγχη είναι συστηματική, και σημείωσε ότι 26 περιπτώσεις από το 2020 έως το 2025 έχουν πάει στη δικαιοσύνη, παρανόμων ιατρίων δηλαδή. Ουσιαστικά δηλαδή η διοικήτρια υποστηρίζει ότι η δουλειά γίνεται κανονικά, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, κάτι το οποίο ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας είπε ότι δεν ισχύει ή το αμφισβήτησε, λέγοντας ότι υπάρχει κρατική ευθύνη στην υπόθεση και ζήτησε και συγγνώμη από ό,τι είδαμε.

Βασικά η υπόθεση φαίνεται ότι είναι άλλο ένα νεοελληνικό κρατικό μπάχαλο, γιατί ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι εδώ και 6 μήνες έχει ζητήσει από την κεντρική κυβέρνηση να επιστρέψει αυτό το ελεγκτικό όργανο στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου οι έλεγχοι που θα γίνονται να είναι στοχευμένοι στον τομέα της υγείας. Το όργανο αυτό έχει πάει στην κεντρική κυβέρνηση, στην Εθνική Αρχή ας πούμε, και υποτίθεται τώρα, γιατί εντάξει, καλό το δούλεμα, μέχρι ένα σημείο είπαμε. Το έχουμε ξαναπεί και για πολλές άλλες υποθέσεις εδώ και καιρό. Καλό είναι το να δουλευόμαστε μεταξύ μας μέχρι ένα σημείο. Από ένα σημείο και μετά θέλει να μας πει τώρα ο Υπουργός Υγείας, αυτός που είναι και που ξέρουμε πώς η πολιτική επιρροή έχει, αν μη τι άλλο. Δηλαδή έχει ζητήσει κάτι εδώ και 6 μήνες από την κεντρική κυβέρνηση και δεν έχει γίνει. Ενώ άλλα πράγματα γίνονται αμέσως. Να μου πείτε σιγά και τι ρόλο παίζει. Παίζει ένα ρόλο όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός και ξαφνικά όλα βγαίνουν στη φόρα. Άλλωστε, όπως είχαμε πει και για άλλες περιπτώσεις, όπως φυσικές καταστροφές, σκάνδαλα κλπ. κλπ, επιμονή μου βάσεως, το κράτος αντιδρά, δεν δρά και δεν προλαμβάνει. Απλώς αντιδρά και συνήθως καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Γιατί μετά από λίγο προκύπτει πάλι το πρόβλημα.

Πάμε στις καιρικές συνθήκες, γιατί αγχωθήκατε, βλέπω. Και αρχίσατε να φοράτε βαριά ρούχα. Ανέβηκε και η πώληση ομπρελών ή αλεξιβροχίων, για να το πούμε στα ελληνικά. Λοιπόν, δεν θα κρατήσει το φθινοπορεινό σκηνικό που βλέπετε τώρα και στην Τρίπολη. Θα κρατήσει μέχρι την Παρασκευή. Μετά την Παρασκευή θα έχουμε επαναφορά, εντός εκτός αγωγικών, των θερινών καλοκαιρινών συνθήκων, καθώς θα έχουμε πάλι 32 και 33 βαθμούς κατά μέσο όρο στην ελληνική επικράτεια. Και εδώ που τα λέμε, τα έντονα φαινόμενα που προκαλούνται από το βαρομετρικό αυτό χαμηλό, εστιάζονται στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, σε περιοχές όπως η Ρόδος και το Καστελόριζο. Αυτό δεν είναι και παράξενο για το Καστελόριζο. Θυμηθείτε ποιος πήγε πρόσφατα. Και στα νοτιότερα τμήματα των Κυκλάδων. Υπάρχει και συναγερμός στις αρχές σε αυτές τις περιοχές για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων.

Λοιπόν, ένταση είχαμε πριν από λίγο στη Βουλή, στην Ολομέλεια, κατά την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα μου πείτε τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που δεν μπορεί να γίνει τώρα. Θα γίνει από την επόμενη και αν γίνει. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει και μια αυξημένη πλειοψηφία σε κάποια άρθρα και σε κάποια άλλα όχι τόσο πολύ αυξημένη. Αλλά μπορεί να μην υπάρχει καν αυτοδυναμία, οπότε θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Τώρα, γιατί δημιουργήθηκε ένταση σήμερα? Γιατί εμφανίστηκε στα έδρανα της Βουλής ο Υπουργός Δικαιοσύνης και προσφάτως ανακοινωθεί ως υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, ο κ. Φλωρίδης. Φυσικά η ένταση δεν είχε σχέση με την υποψηφιότητά του, αλλά με το γεγονός ότι ο κ. Φλωρίδης δεν είναι μέλος της Βουλής, δεν είναι βουλευτής, είναι υπουργός. Ο εισηγητής του Πασόκ, λοιπόν, ο κ. Δουδονής, έκανε ένσταση για τη διαδικασία, χαρακτηρίζοντας αντισυνταγματική την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Τώρα, βέβαια, ψηλά γράμματα αυτά. Το επιχείρημα, το οποίο είναι ορθό, είναι ότι η εκτελεστική εξουσία δεν έχει θέση στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Είναι κατεξοχήν θέμα της Βουλής. Είναι νομοθετική εξουσία και όχι εκτελεστική. Και είπε ακριβώς αυτό, ότι ο κ. Φλωρίδης δεν είναι βουλευτής. Τι δουλειά έχει στη συνεδρίαση? Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία, το γνωστό στυλ, καλούσε επανειλημμένα τον Υπουργό να εγκαταλείψει την αίθουσα. Στην αντιπαράθεση παρενέβη ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Γιωργαντάς, επικαλούμενος στην κοινοβουλευτική πρακτική προηγούμενων συνταγματικών αναθεωρήσεων. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη διαδικασία του 2019, όταν στα υπουργικά έδρανα βρισκόταν ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογύρου, ο οποίος επίσης δεν ήταν βουλευτής. Η αναφορά του κυρίου Γιωργαντά προκάλεσε την αντίδραση του εισηγητού του Πασόκ, του κυρίου Δουδονή, ο οποίος υποστήριξε ότι επειδή υπήρχε μια προηγούμενη πρακτική λανθασμένη, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να δικαιολογηθεί η σημερινή. Και η αντιπαράθεση γρήγορα, όπως αναμενόταν, πήρε προσωπικό χαρακτήρα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, πρώην στέλεχος του Πασόκ, απευθύνθηκε στον νυν βουλευτή του Πασόκ, λέγοντάς του: «Δες πώς κατάντησε στο κόμμα σου», που ήταν και δικό του κάποτε βέβαια, με τον κύριο Δουδονή να απαντά: «Δες που κατάντησε τον εαυτό σου, Φλωρίδη». Μετά ο κύριος Δουδονής πρότεινε να αποχωρήσει σύσσωμη η αντιπολίτευση από την αίθουσα την ώρα που θα λάμβανε το λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Οι διάλογοι είναι χαρακτηριστικοί και σπαρταριστοί, θα λέγαμε. Έχουν καταγραφεί από τους συναδέλφους που κάνουν το ρεπορτάζ της Βουλής, πολιτικό ρεπορτάζ βέβαια. Ο κ. Δοδονής ξεκίνησε λέγοντας: «Κύριε Φλωρίδη, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα? Δεν έχει καμία συμμετοχή η εκτελεστική εξουσία. Σηκωθείτε και φύγετε. Είναι αντισυνταγματική και αντίθετε στο πολίτευμα η παρουσία σας. Δεν είστε καν βουλευτής». Ο κ. Φλωρίδης απαντάει: «Αυτό τώρα το σκεφτήκατε? Τώρα το θυμηθήκατε αυτό?» Η κυρία Κωνσταντοπούλου άρχισε να φωνάζει: «Φύγετε, φύγετε». Ο κ. Φλωρίδης: «Κάνετε μομφή στο Προεδρείο, κάντε δηλαδή διαδικασία». Η κυρία Κωνσταντοπούλου επανήλθε: «Φύγετε, δεν έχετε δουλειά εδώ». Ο κ. Δοδονής μετά: «Δεδομένου του γεγονότος ότι την προηγούμενη φορά πήρατε το λόγο, πρέπει να αποχωρήσετε». Ο κ. Φλωρίδης να απαντάει: «Σας φοβίζει?» Ο κ. Δοδονής πάλι: «Δεν είναι δυνατόν να με φοβήσει κάποιος που λέει ότι αν δεν πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία θα έχουμε ντου από απέναντι. Δεν είναι δυνατόν να με φοβίζει κάποιος τόσο θρασίδηλος». Τώρα, το θρασίδηλος δεν είναι ακριβώς. Δεν ξέρουμε πώς προέκυψε το θρασίδηλος. Θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει αλλιώς, πάνω με ένα χαρακτηρισμό δηλαδή, που ο οποίος θα έπαιρνε ως αφορμή τη συγκεκριμένη δήλωση του κ. Φλωρίδη, η οποία όντως ήταν αμετροεπής το λιγότερο. Μετά ο κ. Γιωργαντάς, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, είπε ότι σε αυτό το κοινοβούλιο πρέπει να ακούγεται και η άλλη φωνή και να μην επισκιάζεται από καμία κραυγή. Η κοινοβουλευτική πρακτική είναι αυτή, πάντα στις αναθεωρήσεις παρίσταται υπουργός. Βλέπω τα πρακτικά από το Μάρτιο του 19, ο κ. Καλογύρου, υπουργός δικαιοσύνης τότε, παρίσταται. Ο κ. Δουδονής αντέδρασε σε αυτό. Πόσα χρόνια θα χρησιμοποιείτε τις αντισυνταγματικές πρακτικές του Τσίπρα για να δικαιολογείτε τα δικά σας έσχη? Πόσα χρόνια θα είναι δικαιολογία το σκιάχτρο για να φοβίζετε το λαό? Είστε και οι δύο εξίσου άθλοι. Ο κ. Φλωρίδης έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Δεν δικαιολογείται να είναι εδώ. Πολύ βαριά αυτά. Ο κ. Φλωρίδης, δες πώς κατάντησε στο κόμμα σου, που τα αναφέραμε. Ο κ. Δουδονής, δες που κατάντησε στον εαυτό σου, Φλωρίδη, και άσε που καταντήσαμε εμείς στο κόμμα μας. Εντάξει.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου εδώ επάνω.

παρενέβη λέγοντας το παιδί της Χούντας. Ο κύριος Δοδονής πρέπει να είμαστε όλοι απόντες, όλη η αντιπολίτευση την ώρα της τοποθέτησης του Φλωρίδη, και η κυρία Κωνσταντοπούλου συνέχισε να φωνάζει να φύγει. Περιόνου σκιάς δηλαδή εδώ η αντιπαράθεση, καμία ουσία με τη συνταγματική αναθεώρηση, αυτού του τύπου βέβαια τη συνταγματική αναθεώρηση και με τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί, κατά την οποία είχαμε πρόταση για αναθεώρηση μόνο από το κυβερνών κόμμα ουσιαστικά και για πολλά άρθρα θεωρείται απίθανο να γίνει αυτή η αναθεώρηση, ακόμα και από την επόμενη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, που από ό,τι φαίνεται θα διεξαχθούν, όπως έχουμε πει, την άνοιξη

αυτή την ώρα από ό,τι βλέπουμε εδώ έχει πάρει το λόγο, μιλάει δηλαδή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, αφού απαντήθηκε, ουσιαστικά δεν έγινε και ένσταση εδώ που τα λέμε για την παρουσία του κ. Φλωρίδη, απαντήθηκε από τον προεδρεύοντα αντιπρόεδρο τον κ. Γιώργο Αντά ότι είναι εθιμοτυπική η παρουσία του. Αργότερα θα γίνει η δεύτερη ψηφοφορία επί της κυβερνικής προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος. Φυσικά δεν πρόκειται να αλλάξει καμία διάταξη σήμερα,

Είχαμε και διαφοροποίηση του διλήμματος. Ο κ. Μητσοτάκης είπε νωρίτερα ότι το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Τώρα βέβαια η περιπέτεια έχει και μια ελπίδα μέσα. Να λέμε την αλήθεια. Είναι πολύ γενικές οι έννοιες, και η ελπίδα και η περιπέτεια. Άλλωστε οι Έλληνες είμαστε περιπετειώδεις άνθρωποι, γενικώς. Έχουμε και περιπετειώδη ιστορία. Ο κ. Ανδρουλάκης τώρα σχετικά με τη διλημματική ρητορία ανέφερε ότι από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, αναφερόμενο στις δηλώσεις την προηγούμενη εβδομάδα για τι θα γίνει άμα δεν έχουμε σταθερή κυβέρνηση και τέτοια ωραία. Και σήμερα είπε πήγαμε σε άλλο δίλημα, ελπίδα ή περιπέτεια, και αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης πού είστε ελπίδα. Και μετά είπε για ένα παράδειγμα στα ενίκια για παράδειγμα. Ο κ. Μητσοτάκης στη δική του τοποθέτηση νωρίτερα είπε ότι όποιος ψηφίσει όχι στην αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος ή παρόν, το οποίο είναι το ίδιο ουσιαστικά σε αυτή τη φάση, στην πράξη θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο. Μία επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία της ΔΕΘ. Τι είδε εκεί ο πολίτης, είπε ο κ. Μητσοτάκης, από τη μια ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές, με μέτρα ενταγμένα σε ημερολόγιο εφαρμογής μήνα-μήνα, ναι, μπακαλίστικο θα λέγαμε, θα έρθουν στη Βουλή σύντομα και κοστολογημένα. Αυτό το κοστολογημένα έχει γίνει κόλαφος πια.

Όπως αντιλαμβάνεστε, ενώ η συνταγματική αναθεώρηση υποτίθεται ότι είναι η κορυφαία από τις κορυφαίες πράξεις μιας βουλής, γιατί είναι ο κατεξοχήν ρόλος της να νομοθετεί, και εδώ έχουμε το ανώτερο νομοθέτημα, το Σύνταγμα, τον ανώτερο νόμο θεωρητικά βέβαια του ελληνικού κράτους. Και ενώ είναι και μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, μιλάνε δηλαδή όλοι οι επικεφαλείς, έχει καταντήσει και αυτή μια οπερέτα. Και μάλιστα ούτε καν ιταλική οπερέτα. Να πούμε ότι είναι κατεξοχήν τα Ιταλή. Η οπερέτα είναι το λυρικό θέατρο, είναι ιταλικό είδος, θα λέγαμε. Αυτή η Ιταλία το εξέλιξε πιο πολύ από όλους τους άλλους μέχρι που σταμάτησε να εξελίσσεται και πλέον είναι ένα είδος μουσιακού περισσότερο χαρακτήρα, το οποίο παρουσιάζεται ενίοτε για λόγους πολιτιστικούς και παραδοσιακούς. Όπως τίνει να καταντήσει, σε εισαγωγικά το λέμε, χαριτολογώντας βέβαια και με πολύ καλή διάθεση, η Βουλή. Θα δούμε τι θα γίνει και τι θα προκύψει αργότερα βέβαια, αν και είναι αναμενόμενα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, θα είναι μεγάλη έκπληξη, τεραστίων διαστάσεων έκπληξη, αν εγκριθεί έστω και μία από τις προτάσεις κυβερνητικές για την αναθεώρηση, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Λοιπόν, εμείς εδώ θα σας αφήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στον Arcadia 938. Ακολουθεί το Arcadia Sport Show με τον Χριστό Καρνέζη σε λίγα λεπτά. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12 από τον Γιώργο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 938 ASCC απ' έξω και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
6: Έλες ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω.
7: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
5: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
4: Δεν πεινά.
6: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
4: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Για τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
10: Έφτασε!
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
13: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
13: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
13: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
13: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
14: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938 Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, μαζί μέχρι τις 5, καθώς δεν έχουμε μόνο την καθιερωμένη μας και καθημερινή αθλητική εκπομπή, έχουμε βεβαίως και παιχνίδι κυπέλου σήμερα σε 55 λεπτά περίπου στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Έχουμε την Σέντρα στην αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με την νίκη Βόλου για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Αστέρας Άκτορ που βρίσκεται από χθες στη Μαγνησία και αντιμετωπίζει βέβαια με σοβαρότητα το σημερινό παιχνίδι, καθώς σύν της άλλης θα διεκδικήσει την πρώτη του νίκη στις φετινές διοργανώσεις. Θυμίζουμε, τρεις ήττες και μία ισοπαλία στο πρωτάθλημα. Μία νίκη άνευ αγώνα μετά την απόφαση Επιτροπής Εφέσεων Τσέπο. Είχε χάσει το παιχνίδι με το Λεβαδιακό και αναδείχθηκε ισόπαλος την περασμένη εβδομάδα με τον Άρη. Ζητά λοιπόν ο Αστέρας Άκτορ την πρώτη του νίκη στην χρονιά, με απουσίες στο Βόλο. Ο Αστέρας Άκτορ, οι δύο goalkeeper λόγω τραυματισμού εκτός, Παπαδόπουλος και Χατζημανουήλ. Ο Θεόφιλος Κακαδιάρης θα είναι λογικά ο goalkeeper της ομάδας σήμερα, σε λίγο θα ξέρουμε και την ενδεκάδα. Παπαδόπουλος που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο ξεπερνά βέβαια σιγά σιγά και μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του. Ο Χατζημανουήλ είχε αποκόμισε ένα πρόβλημα από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Επίσης εκτός ο Δημήτρης Λάσκαρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από ένα ελαφρύ διάστρεμα, εκτός αποστολής χωρίς πρόβλημα τραυματισμού, αλλά για λόγους αποφόρτισης ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Η αποστολή λοιπόν απαρτίζεται από τους τρεις τερματοφύλακες, όπως είπαμε, Κακαδιάρη, Αρχοντακάκη και Κρυαρά, και τους Χρυσόπουλο, Μπαρτόλο, Μπουζούκι, Μακέντα, Έντερ και του Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Καλτσά, Κότσιρα, Μέντεθ, Σίλβα, Γκιτέρσο, Ρικαρδίνιο, Παπακανέλο, Ζόγκου, Κιμπιόκα και Πέρες.

Κάτι αντίστοιχο με τον Αστέρα Άκτορ ισχύει και για την Νίκη Βόλου. Και αυτή αναζητά την πρώτη της νίκη στη χρονιά, καθώς έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Superbet League 2 με δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια. Ο προπονητής της ομάδας του Βόλου, ο Στέλιος Μαλεζάς, έχει πάρει 24 ποδοσφαιριστές στην αποστολή. Τρεις τερματοφύλακες, Γκαραβέλης, Τσέλιος και Σάλτας, και επίσης η Τζανετόπουλος, Πασαλίδης, Βαφέας, Κυβρακίδης, Ρίνκ, Μακρυγιάννης, Πανικίδης, Πλέγας, Χάμοντ, Ομεονγκά, Έπας, Σαλαμούρας, Καλαϊτζίδης, Τσομπάνης, Φερνάντεθ, Πολέτο, Λίγδας, Ράιος, Παμλίδης, Μάτζης και Λουκίνας. Όπως ακούσατε, υπάρχουν αρκετά ονόματα πολύ έμπειρων ποδοσφαιριστών στο σύγκρότημα της Νίκης Βόλου.

Διαιτητής στο σημερινό παιχνίδι θα είναι ο Ντάουλας από τη Δυτική Αττική, με βοηθούς τους Δημητριάδη από τη Μακεδονία και Κόλια από την Ήπειρο. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο κύριος Ματσούκας. Και βέβαια, επειδή το γήπεδο της Νέας Ιωνίας του Βόλου δεν είναι γήπεδο για να διεξάγονται αγώνες της Super League, δεν υπάρχει ανάλογη υποδομή, δεν θα υπάρχει VAR στο σημερινό παιχνίδι. Στις 3 λοιπόν σέντρα στη Νέα Ιωνία, θα παρακολουθήσουμε μετά μαζί λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης. Δεν είναι βέβαια μόνο το παιχνίδι που θα γίνει στη Νέα Ιωνία του Βόλου για σήμερα στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. 5 παρατέταρτο στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Μαρκό. Στις 6 παρατέταρτο στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο Απόστολος Νικολαίδης και Κηφισιά Παναθηναϊκός. Στις 8 το βράδυ στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ, και δύο παιχνίδια θα γίνουν αύριο, στη Νίκαια στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Στη βαθμολογία Ολυμπιακός, στη βαθμολογία της League Phase βέβαια, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει 6 βαθμούς σε 2 παιχνίδια, ακολουθεί ο Όφη με 4 σε 2 αναμετρήσεις. 3 βαθμούς με ένα παιχνίδι έχουν ΑΕΚ, Ατρόμητος και Παναθηναϊκός. Από έναν βαθμό σε ένα παιχνίδι Κηφισιά, Καλαμάτα, Μαρκό, Άρης, Αστέρας Άκτορ και ΠΑΟΚ. Έναν βαθμό σε 2 αναμετρήσεις έχει ο Βόλος. Χωρίς βαθμό η Νίκη Βόλου, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα που έχουν παίξει ένα παιχνίδι. Και ο Νέστος Χρυσούπολης που έχει παίξει 2 παιχνίδια.

Χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2, πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση. Για τον Αστέρα Β' Άκτορ, την προσεχή Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής θα ξεκινήσει από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Στις 4 θα παίξουν Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου. Στις 4 επίσης η Αναγέννηση Καρδίτσας θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο. Κυριακή 20 Σεπτέμβρη στις 4 Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός, στις 5 Ολυμπιακός Β' Μαρκό Αστέρας Β' Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς, οι υπόλοιπες 3 αναμετρήσεις τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 4 Πύργος Λάρισα, στις 5 Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης.

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Χτες συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA και παράλληλα κορυφώνονται εκδηλώσεις για την συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Το παρόν έδωσαν από αρκαδικής πλευράς ο πρόεδρος της ΠΑΕ Αστραστάκτου Γιώργος Μποροβίλος και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Αρκαδίας, ο κύριος Σταύρος Γεωργόπουλος. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Αστραστάκτου στις δηλώσεις του τόνισε τα εξής. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, το ελληνικό ποδόσφαιρο γιορτάζει. Είναι σημαντικό ότι συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας, στα οποία γράψε χρυσές σελίδες με αποκορύφωμα το χρυσό 2004, όταν και η χώρα μας κατέκτησε το Euro. Νομίζω πως πλέον έχουμε μπει ξανά σε ένα καλό φεγγάρι, με την έννοια ότι οι ομάδες μας πηγαίνουν και πάλι πολύ καλά στην Ευρώπη. Περιμένουμε τα καλύτερα, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση στις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Είμαι ευτυχής που αποτελώ και εγώ κομμάτι αυτού του χώρου, καθώς από τα 100 χρόνια, τα 43 βρίσκομαι με διάφορες ιδιότητες στην κορυφαία κατηγορία της χώρας μας. Θέλω να ευχηθώ υγεία σε όλους τους ενασχολούμενους, ανεξαρτήτως ειδικότητας, και πραγματικά εύχομαι η Ομοσπονδία μας να σημειώσει ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο εγγύς μέλλον. Συμφωνώ με τον πρόεδρο της UEFA ότι οι ομάδες θα έπρεπε να έχουν καλύτερες σχέσεις και να παραπονιούνται λιγότερο για τη διαιτησία. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα αν κοιτάξουμε το παρελθόν, όταν οι αντιπαραθέσεις βρίσκονταν σε πολύ οξυμένο επίπεδο. Νομίζω πως πλέον έχει γίνει κατανοητό ότι η διαιτησία πρέπει να μείνει έξω από όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των ομάδων. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά όχι ακόμα στο επίπεδο που θα έπρεπε. Είναι βασικό να μην το ξεχνάμε και να ασχολούμαστε με το πώς θα έχουμε καλύτερες ομάδες. Βλέπουμε παίκτες που μέχρι πρότινος δεν γνώριζαν καν, για παράδειγμα, πού βρίσκονται η Τουρκία, η Ουγγαρία ή η Πολωνία, πλέον να πηγαίνουν σε αυτές τις χώρες και να μην αποδέχονται προτάσεις από ελληνικούς συλλόγους. Η πρόοδος περνάει και μέσα από αυτό, από την προσέλκυση ικανών ποδοσφαιριστών στις κορυφαίες ομάδες, ώστε να ανέβει συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στο ποδόσφαιρο γυναικών τώρα, σέντρα το Σαββατοκύριακο στην πρώτη εθνική κατηγορία με την σε πολύ μεγάλο βαθμό ανανεωμένη τόσο σε επίπεδο τεχνικής ηγεσίας αλλά και έμψυχο δυναμικό ομάδα του Αστέρα να ξεκινά εντός έδρας στο γήπεδο Παναρκαδικού την Κυριακή στις 4 η αναμέτρηση με την Κηφισιά στην πρώτη αναμέτρηση για το φετινό πρωτάθλημα της Α Εθνικής Γυναικών. Ένα πρωτάθλημα που ξεκινά με ντέρμπι το Σάββατο στις 2 παρατέταρτο και μάλιστα θα είναι και το παιχνίδι που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την συχνότητα της κρατικής τηλεόρασης η οποία έχει τα δικαιώματα του πρωταθλήματος στους Άγιους Αναργύρους στην Αττική η φιναλίστ ή μάλλον η δευτεραθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον νταμπλούχο της περσινής χρονιάς ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που μάλιστα εκπροσωπεί και το ποδόσφαιρο των γυναικών της Ελλάδας στην Ευρώπη παίζοντας πλέον στο Europa Cup. Το Σάββατο επίσης θα παίξουν ΑΕΚ ΠΑΟΚ, εκτός από το ΑΕΚ ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός με την νεοφώτιστη ομάδα του Πύργου. Το παιχνίδι αυτό θα ξεκινήσει στις 4, την Κυριακή οι υπόλοιπες 4 αναμετρήσεις, στις 12 το μεσημέρι Βόλος Όφη στη Νέα Ιωνία του Βόλου και στις 4 το απόγευμα στα Γρεβενά, Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου, στην Τρίπολη και στο γήπεδο του Παναρκαδικού όπως είπαμε, Αστέρας Κηφισιά και στο γήπεδο της Αγίας Παρασκευής η τοπική ομάδα αντιμετωπίζει τη Ρέα.

Σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, σε ένα Europa League που η χώρα μας συμμετέχει με δύο εκπροσώπους. Την αρχή θα κάνει ο Ολυμπιακός σήμερα το βράδυ, υποδεχόμενος την πολωνική Γιαγκελόνια. Τη σκυτάλη θα πάρει αύριο ο Όφη στο Παγκρίτιο στάδιο, κόντρα στην Hoffenheim.

Λίγο πριν κλείσουμε, και επειδή υπάρχουν πολλά μηνύματα αναφορικά με την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα του Αστεράκτορ που ξεκινά σε μισή ώρα περίπου, να πούμε ότι γίνεται μέσω του υβριδικού καναλιού του Sky, δηλαδή μπαίνετε, βέβαια υπάρχει προϋπόθεση να έχετε Smart TV, πατώντας το κόκκινο κουμπί που σας βγάζει στο υβριδικό κανάλι. Όσοι τα βρείτε σκούρα, υπάρχει και η ιστοσελίδα sky.gr / TV, όπου θα μπορείτε μέσα από το site του τηλεοπτικού σταθμού να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση. Βέβαια είπαμε ότι θα και εδώ στον Αρκαδία 38 θα παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του αγώνα. Η ώρα πλησιάζει 2:30, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
10: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
13: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
14: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα όρια της μεγάλης περιοχής, θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Πέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Γκαραβέλη.
1: Μπαίνει όλη η αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Γκαραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φορά, γκολ! 1-2 στο 94.
1: Αστέρα μου!
2: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
3: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
2: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
3: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
2: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
4: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέ Τζουβούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.

Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Όχι για πολύ, γιατί θα ξανακάνουμε σε λίγο μια διακοπή για διαφημίσεις πριν ξεκινήσει το παιχνίδι του Astar Actor στη Νέα Ιωνία του Βόλου με την τοπική νίκη. Γνωρίζουμε την αρχική εντεκάδα για τον Astar Actor με αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Κάτω από τα δοκάρια ο Κακαδιάρης, στα δύο άκρα της άμυνας, δεξιά ο Καλτσάς, αριστερά ο Μέντες. Πάλι με τριάδα αμυντικών, Σίλβα, Μπρόρσον και Χρυσόπουλος. Μπουζούκης και Έντερ στα χαφ, Πέρες, Παπακανέλο στα άκρα και ο Ρικαρντίνιο ξεκινά στην θέση του Σέντερ Φορ. Στον πάγκο οι δύο γκολκίπερ Κρυαράς και Αρχοντακάκης, καθώς και η Μπαρτόλο, Μακέντα, Κετού, Τσίκο, Τερεζίου, Ορόθκο, Κότσιρας, Γκιτέρσος, Ζόγκου και Κιμπιόκα.

Η Νίκη Βόλου, ξεκινάμε Τσέλιο κάτω από τα δοκάρια, Πανικίδη, Μαριγιάννη, Τζανετόπουλο, Πασαλίδη, Χάμοντ, Σαλαμούρα, Πολέτο, Παμλίδη, Φερνάντες και Μάντζη. Εδώ να θυμίσουμε βέβαια δύο γνωστά πρόσωπα, έχουν φορέσει τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ, ο Πασαλίδης και ο Μάντζης. Σέντρα λοιπόν στις 3 στη Νέα Ιωνία του Βόλου.

Χθες είχαμε τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική της La Liga στην Ισπανία. Η Real Madrid στις καθυστερήσεις με τη χρυσή αλλαγή του Μουρίνιο, τον Έσπι, ο οποίος μπήκε στο 87, στο 91 διαμόρφωσε το τελικό 2-3, πέρασε από το Έλτσε, επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 3-2. Στα άλλα δύο παιχνίδια, Αλαβές Βαλένθια 0-1, Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-1. Σήμερα έχουμε ακόμη 4 αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν Ατλέτικο Μαδρίτης, Οσασούνα και Λα Κορούνια Σεβίλη. Στις 10.30 Λεβάντε Μπιλμπάο και Μπαρτσελώνα Σανταντέρ. Το πρόγραμμα της έκτης αυτής αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί αύριο με τις αναμετρήσεις Μπέτις Χετάφε και Μάλαγα Βιγιαρεάλ.

Θα κλείσουμε με μπάσκετ, καθώς έχει προκύψει ένα πρόβλημα για την διεξαγωγή του Super Cup, του Stoiximan Super Cup 2026. Στην Ελλάδα, δεν μιλάμε για το Super Cup της EuroLeague, αυτό θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες στο Ντουμπάι. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν, γιατί, για όσους δεν το έχετε πληροφορηθεί, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ που πήραν μέρος σε τουρνουά στη Ρόδο αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα η ΑΕΚ με κρούσματα γάστρεντερίτιδας. Η ΑΕΚ μάλιστα που αναγκάστηκε να αποσύρει τη συμμετοχή της από άλλο τουρνουά που θα διεξαγόταν στην Αθήνα, καθώς είναι 11 οι παίκτες που έχουν πρόβλημα. Αντίστοιχα και στον Παναθηναϊκό υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Με τα πολλά κρούσματα γάστρεντερίτιδας που υπάρχουν στη Ρόδο, εκεί που είχε αρχικά αποφασιστεί να διεξαχθεί το Stoiximan Super Cup, οι διοργανωτές στην ουσία έχουν πάρει την απόφαση να αλλάξουν την έδρα και από τη Ρόδο να πάει σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας, κατά πάσα πιθανότητα στην Αθήνα. Αύριο αναμένεται η τελική απόφαση. Το πιο πιθανό σενάριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι οι αγώνες το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου να διεξαχθούν σε γήπεδο της Αθήνας, αλλά και κλεισμένων των θυρών χωρίς θεατές, καθώς είχαν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια για την Ρόδο. Καταλαβαίνει κανείς ότι όταν μιλάμε ότι παίζουν οι τέσσερις ομάδες που έχουν πολλούς φιλάθλους, οι οποίοι δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις, αν βρεθεί αύριο κάποιο γήπεδο στην Αττική, καταλαβαίνει κανείς πως είναι λίγο δύσκολο να γίνει ορθολογική και σωστή διαχείριση των εισιτηρίων, έτσι ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στις κερκίδες. Το πρόγραμμα πάντως, έτσι να το πούμε, ότι περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ το Σάββατο 26 Σεπτέμβρη. Ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός θα γίνουν την επόμενη στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ μια εβδομάδα αργότερα ξεκινά και η Stoiximan Greek Basket League. Θα κάνουμε μια διακοπή, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά, θυμίζουμε, θα παρακολουθούμε μαζί την εξέλιξη της αναμέτρησης Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

0: Αρκαδία 938.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας.

0: Μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
2: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
1: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
2: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
2: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
2: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
3: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο. Πω, πω, πω, πω. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Τρέλα, τρέλα, τρέλα.
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Η ώρα στον Αρκαδία 9:38 είναι 3.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Σε δευτερόλεπτα ξεκινά στη Νέα Ιωνία του Βόλου η αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ, τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Να υπενθυμίσουμε, ενώ σφυρίζει ο διαιτητής Ντάουλας τη σέντρα στην αναμέτρηση, τις δεκάδες με τις οποίες ξεκινούν οι δύο ομάδες. Ο Αστέρας Άκτορ που φορά την εκτός έδρας μπλε με κίτρινες ρίγες εμφάνιση, ξεκίνησε με τον Κακαδιάρη κάτω από τα δοκάρια. Μέντες, Χρυσόπουλο, Μπρόνσον, Σίλβα, Καλτσά, Μπουζούκι, Έντερ, Πέρεθ, Παπακανέλο και Ρικαρντίνιο. Στον πάγκο η Κρυαράς Αρχοντακάκης, Μπαρτόλο, Μακέντα και Τού, Τσίκο, Τερεζίου, Ορόθκο, Κότσιρας, Γκιτέρσος, Ζόγου και Κιμπιόκα. Η αρχική εντεκάδα της Νίκης Βόλου: Τσέλιος, Πανικίδης, Μακρυγιάννης, Τζανετόπουλος, Πασαλίδης, Χάμοντ, Σαλαμούρας, Πολέτο, Παμλίδης, Φερνάντεθ και Μάτζης, αναπληρωματική η Καραβέλης, Βαφέας, Κιβρακίδης, Ρίγκ, Έπας, Καλαϊτζίδης, Ομεονγκά, Ράιος, Πλέγας, Τσομπάνης, Λίγδας και Λουκίνας. Οι δύο ομάδες έχουν πάρα πολλές αλλαγές συγκριτικά με τις δεκάδες που ξεκίνησαν στα πρόσφατα παιχνίδια που έδωσαν για τα δύο πρωταθλήματα. Ο Αστέρας Άκτορ, θυμίζουμε, έπαιξε με την ΑΕΚ την Κυριακή. Η Σίλβα, Μπρόνσον, Μέντεθ και Έντερ είναι οι τέσσερις παίκτες που είχαν ξεκινήσει στην ενδεκάδα και την Κυριακή, ενώ ακόμα περισσότερες αλλαγές, 9 έχει κάνει ο Στέλιος Μαλεζάς, ο προπονητής της Νίκης Βόλου. Η Νίκη Βόλου που έχασε από τον Ολυμπιακό Β την Κυριακή, μόνο η Τζανετόπουλος και Παμλίδης είχαν ξεκινήσει στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό Β. Διαιτητής είναι ο Ντάουλας, με βοηθούς τους Δημητριάδη και Κόλια. Η πρώτη αξιόλογη στιγμή καταγράφεται στο δεύτερο λεπτό, δεν είναι ο ορισμός της μεγάλης ευκαιρίας, απλά ο Βασίλης Μάντζης έπιασε μια κεφαλιά μέσα από τη μεγάλη περιοχή, με πολύ εύκολο τρόπο μπλοκάρει την μπάλα ο Κακαδιάρης.

Και για τις δύο ομάδες είναι το δεύτερο παιχνίδι που δίνουν για την League Phase του κυπέλου. Ο Αστέρας Άκτορ έχει έναν βαθμό, τον οποίο είχε, τον οποίο πήρε μάλλον την περασμένη Πέμπτη εδώ στην Τρίπολη και στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη και έχει λοιπόν έναν βαθμό. Η νίκη Βόλου στο πρώτο παιχνίδι που έδωσε για την League Phase γνώρισε την ήττα δύσκολα στο Ολυμπιακό στάδιο από τον Παναθηναϊκό με 1-0. Η νίκη Βόλου είχε μια πολύ καλή παρουσία στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Το 0-0 παραμένει στο 5ο λεπτό. Θυμίζουμε τα δύο επόμενα παιχνίδια που έχει να δώσει ο Αστέρας Άκτορ για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Είναι στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής. Θα υποδεχθεί, δεν έχει οριστεί ακόμα η ημερομηνία του αγώνα, 27, 28 και 29 Οκτώβρη έχει ανακοινώσει η ΕΠΟ ότι θα γίνουν τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την ομάδα της Κηφισιάς, και στις 2 Δεκεμβρίου, όταν και θα διεξαχθούν όλες οι αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής, θα αντιμετωπίσει στη Νέα Φιλαδέλφια την ΑΕΚ. Απ' την άλλη, η Νίκη Βόλου έχει ακόμα δύο παιχνίδια με ομάδες της Superbet League 2. 27, 28 ή 29 Οκτώβρη θα παίξει στις Σέρες κόντρα στον Πανσεραϊκό, και την τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθεί στη Νέα Ιωνία την ομάδα της Μαρκό.

10 λεπτά έχουν συμπληρωθεί στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Παραμένει το 0-0 μεταξύ Νίκης Βόλου και Αστέρα Άκτορ. Πριν από λίγο προσπάθησαν να συνεργαστούν μέσα στην μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων οι Ρικαρντίνιο και Παπακανέλος. Έδιωξαν οι αμυντικοί των γηπεδούχων σε ένα παιχνίδι που δεν έχει γίνει ακόμα η αξιοσημείωτη φάση.

πρώτη τελική για τον Αστέρα Άκτορ. Πριν από λίγο ήταν ο Τζανετόπουλος, ο κεντρικός αμυντικός της Νίκης Βόλου, έκανε ένα λάθος έξω από την περιοχή. Ο Έντερ έκλεψε και δοκίμασε με ένα απευθείας μακρινό σουτ να νικήσει τον Τσέλι, ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα.

Ακόμη μια καλή ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ στο 13 με τον Μπρούνο Πέρεθ να δέχεται την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή της Νίκης Βόλου, αλλά σε πλάγια θέση. Στόπαρε με το στήθος, έκανα σουτ στην κίνηση, μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Τσέλιο. Αστέρας Άκτορ που πιέζει, έχει κάνει δύο τελικές σε διάστημα 2 λεπτών, να πετύχει τον γκολ έτσι που θα ανοίξει και την άμυνα των γηπεδούχων.

Παπαγκανέλος κάνει ένα σουτ στο 15 μέσα από τη μεγάλη περιοχή, προβολή από τον Τζανετόπουλο, πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση για τον Στέρα Άκτορ, που είπαμε από το 8 και μετά θα λέγαμε έχει ανεβάσει πολύ την πίεσή του και από πολύ ψηλά προς τους γηπεδούχους της Νίκης Βόλου. Ένα κόρνερ που φέρνει πολύ κόσμο στην μεγάλη περιοχή του Τσέλιου, στην εκτέλεση του οποίου η εκτέλεση μάλλον το οποίο περνάει ανεκμετάλλευτη, καθώς στην εκτέλεση του Μπουζούκη απομάκρυνε η άμυνα των γηπεδούχων. Έχουμε μπει στο 16ο λεπτό, το 0-0 παραμένει στη Νέα Ιωνία του Βόλου.

Ακόμα μια καλή στιγμή με σέντρα του Πέρεθ, τον Ρικαρντίνιο να μην μπορεί να πιάσει την κεφαλιά υπό την πίεση εκεί του Πασαλίδη. Χάνεται μια σημαντική ευκαιρία στη συνέχεια της φάσης, ενώ ο κύριος Δάουλας είναι μπροστά, δεν δίνει το κόρνερ. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με την κατοχή για τους γηπεδούχους. Tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum bang, tum b

20 λεπτό παραμένει το 0-0 στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Οι γηπεδούχοι είχαν και αυτοί το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση. Πέρασε ανεκμετάλλευτο. Οι γηπεδούχοι που έτσι ξεπέρασαν, θα λέγαμε, ένα δεκάλεπτο ασφυκτικής πίεσης του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος είχε δύο τελικές, δεν έχει φτάσει όμως ακόμη στον γκολ.

27ο λεπτό. Η ισοπαλία παραμένει. Δεν έχουμε δει κάποια αξιόλογη στιγμή. Πώς δούμε, πέρασε έτσι φούρια η επιθετική του Αστεράκτορ, ο οποίος έχει μεν την κατοχή, αν εξαιρέσει κανείς όμως τις δύο τελικές που είχε νωρίτερα, δεν απειλεί την εστία των γηπεδούχων, οι οποίοι είναι παντελώς ακίνδυνοι προς την εστία του Θεόφιλου Κακαδιάρη.

28 λεπτό, ακόμη ένα σούτ από τον Αντώνη Παπακανέλο αυτή την φορά. Σωστά τοποθετημένος, ο Τσέλιος μπλοκάρει χωρίς προβλήματα.

Ακόμη μια καλή στιγμή για τον Στεράκτορ. Πριν από λίγο, ενώ έχουμε φτάσει στο 33ο λεπτό, μια σέντρα του Μπουζούκη από δεξιά. Η μπάλα πήγαινε προς τον Ρικαρδίνιο, τελευταία στιγμή έσκασε μπροστά του, δεν μπόρεσε αυτός να κάνει την προβολή, να τη στείλει προς την εστία του Τσέλιου. Παραμένει λοιπόν στη Νέα Ιωνία του Βόλου, ενώ σε λίγο, μάλλον έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, παραμένει το 0-0.

Ακόμα μια τελική και καλή στιγμή για τον Αστέρα Άκτορ με το σουτ του Πέρεθ, ο οποίος ξεκίνησε μια κούρσα λίγο κάτω από τη γραμμή τη μεσαία, έφτασε στα όρια της μεγάλης περιοχής του Τσέλιου, έκανε ένα δυνατό σουτ, αλλά και πάλι ο goalkeeper της νίκης ήταν σωστά τοποθετημένος. Αυτή ήταν η έκτη τελική μέχρι στιγμής στο παιχνίδι για την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου.

Στο 36 ακόμα μια τελική, βέβαια δεν είναι, δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ευκαιρία, με ένα σούτ του Παπακανέλου εντός μεγάλης περιοχής, υπό την ασφυκτική πίεση του Πασαλίδη έστειλε την μπάλα να περάσει ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της Νίκης Βόλου. Θυμίζουμε, αυτό είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, σε κάτι περισσότερο από μία ώρα θα ξεκινήσει στο Κλεάνθης Βικελίδης η αναμέτρηση του Άρη, ο οποίος φιλοξενεί την ομάδα της Μαρκό. 5 παρατέταρτο το παιχνίδι. Στις 6 παρατέταρτο στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης Κηφισιά Παναθηναϊκός. Στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, και είναι το τελευταίο σημερινό παιχνίδι. Αύριο ολοκληρώνει την τρίτη αγωνιστική. 4:30 στη Νίκαια Καλαμάτα Λάρισα. Και στις 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το Μανσεραϊκό.

Ακόμη μια καλή στιγμή με τον Πέρεθ, ο οποίος θα λέγαμε είναι ορεξάτος σήμερα. Μπήκε μέσα στην μεγάλη περιοχή και πλάσαρε από πλάγια θέση. Η μπάλα σταμάτησε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Τσέλιου. Στο 38 είμαστε, 8η τελική για τον Αστέρα Άκτορ. Δεν έχει έρθει όμως ακόμα το γκολ, παραμένει το 0-0.

Στο 39 η πολύ μεγάλη ευκαιρία με πρωταγωνιστή τον Ρικαρδίνιο, ο οποίος δέχτηκε την παλιά από τον Πέρες, μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, έπιασε ένα πλασέ μετά αριστερό. Δύσκολα στην γωνία του έπεσε ο Τσέλιος, μπλόκαρε την μπάλα και διατηρεί απαραβίαστη την αιστεία του. Στο 40 λεπτό παραμένει το 0-0.

Νέα τελική για τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος πιέζει πάρα πολύ, δεν έχει έρθει τον γκολ. Πάλι ο Πέρεθ, πρωταγωνιστής στη φάση, έπιασε ένα δυνατό σουτ από την γραμμή της μεγάλης περιοχής. Ο Μακρυγιάννης για τους γηπεδούχους έβαλε την προβολή, μπάλα πήρε ύψος και μια περίεργη τροχιά και κατέληξε στην αγκαλιά του Τσέλιου. Σε λίγο μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Δεν υπάρχει σκορ στη Νέα Ιωνία του Βόλου, παρά το γεγονός ότι ο Αστέρας Άκτορ είναι ο απόλυτα κυριαρχός στην αναμέτρηση. Δεν έχει βρει μετά από, και έχει διψήφιο αριθμό τελικών, δεν έχει βρει ακόμη τον τρόπο να παραβιάσει την αιστεία του Τσέλιου. Παραμένει το 0-0.

Τέλος για το πρώτο ημίχρονο στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Η τοπική νίκη με τον Αστεράκτορ, πάνε ισόπαλοι χωρίς σκορ. Στα αποδυτήρια πάνω από 10 τελικές για τον Αστεράκτορ. Δεν έχει βρει τρόπο στα δίχτυα. Θεατής του αγώνα ο Θεόφιλος Κακαδιάρης, ο goalkeeper του Αστεράκτορ που ξεκίνησε σήμερα το παιχνίδι. Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο που θα ξεκινήσει περίπου σε ένα τέταρτο. Πάμε εμείς σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια.

0: Αραδία 938.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
4: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιανης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
8: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
7: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
8: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-303987.
7: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
9: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
10: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Αξέχαστος γάμος.
13: Παραμυθένια βάπτιση.
12: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
13: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
12: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.

0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλεστον Intense, βαφές μαλλιών, μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum, ένα συν ένα δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες, μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
4: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
5: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
4: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
5: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
4: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
5: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
5: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
6: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
8: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δεν πεινάω.
8: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλη.
7: Άμα
8: δεν πας
7: εσύ, δεν θα φάω
8: ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ
8: θα φάω.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
10: Εφτάσε!
11: Η ώρα στον Αρκαδία 9:38 είναι 4.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της νίκης Βόλου με τον Αστέρα Άκτορ. Ο Νίκος Βαφέας πήρε τη θέση του Τζανετόπουλου από πλευράς των γηπεδούχων, ξεκίνησε με μια αλλαγή ο Στέλιος Μάλεζας. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, με ένα πρώτο ημίχρονο επιθετικός μονόλογος του Αστέρα Άκτορ με 10 τελικές, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμη ο τρόπος να νικηθεί ο goalkeeper των γηπεδούχων, ο Τσέλιος. Ο Αστέρας Άκτορ συνεχίζει με τους Κακαδιάρη Μέντες, Χρυσόπουλο, Μπρόρσον, Σίλβα, Καλτσά, Μπουζούκι, Έντερ, Πέρεθ, Πάπα Κανέλο, ενώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Νικήθηκε και πάλι ο Ρικαρντίνιο από τον Τσέλιο, ο οποίος έκανε την έξοδο και μάλιστα μετά τη έδρα του Παπακανέλου. Ο goalkeeper των γηπεδούχων στην προσπάθειά του συγκρούστηκε με τον Ρικαρντίνιο. Τεράστια ευκαιρία στα 50 δευτερόλεπτα να ανοίξει το σκόρο Αστέρας Άκτορ. Επαναλαμβάνουν την δεκάδα του Αστέρα Άκτορ: Κακαδιάρης, Μέντες, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Σίλβα, Καλτσάς, Μπουζούκης, Έντερ, Πέρεθ, Παπακανέλος και Ρικαρντίνιο. Στον πάγκο βρίσκονται οι Κρυαράς, Αρχοντακάκης, Μπαρτόλο, Μακέντα και Τού Τσίκο, Τερεζίου, Ορόθκο, Κότσιρας, Γκιτέρσος, Ζόγκου και Κιμπιόκα. Οι γηπεδούχοι, είπαμε, κάναν μια αλλαγή. Στη θέση του Τζανετόπουλου πέρασε ο Βαφέας. Και οι υπόλοιποι 10, Τσέλιος, ο τερματοφύλακας, Πανικίδης, Μακρυγιάννης, Πασαλίδης, Χάμοντ, Σαλαμούρας, Πολέτο, Παμλίδης, Φερνάντεθ και Μάντζης.

Ο Τσέλιος τίνει να γίνει ο πρωταγωνιστής του αγώνα. Ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ. Σέντρα του Μέντες από αριστερά, κεφαλιά του Ρικαρδίνιο. Με πολλή δυσκολία και με εκπληκτική επέμβαση ο goalkeeper των γηπεδούχων και σε αυτή την περίπτωση κρατά την αιστεία του απαραβίαστη. Παραμένει το Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-0.

Ό,τι δεν κατάφεραν οι επιθετικοί του Αστέρα Άκτορ, το καταφέρουν από μόνοι τους οι παίκτες της νίκης Βόλου. Έχουμε αυτογκόλ στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι σε αυτή την περίπτωση ο με συγχωρείτε ο Τσέλιος, τα έκανε όλα στο παιχνίδι. Ήταν η σέντρα του Πέρεθ από δεξιά, πολύ ωρεξάτος ο Πέρεθ στο σημερινό παιχνίδι. Η προβολή του, δεν έχω και καλή θέα, στον αμυντικό της νίκης Βόλου, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, αν δεν κάνω λάθος είναι ο Βαφέας, αυτός που, γιατί έπεσαν δύο παίκτες νίκης, προσπάθησαν να προλάβουν την μπάλα πριν αυτή φτάσει στον Ρικαρντίνιο. Αποτέλεσμα ήταν να την στείλουν στα δίχτυα. Όχι, τελικά είναι ο Πασαλίδης. Έπεσαν και ο Βαφέας και ο Πασαλίδης, ο πρώην παίκτης του Αστέρα Άκτορ, χωρίς να το θέλει, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, λύνει τον γόρδιο δεσμό. Σε ένα παιχνίδι που με βάση την εικόνα του ο Αστέρας Άκτορ θα μπορούσε να είχε πετύχει γκολ και στα προηγούμενα λεπτά. Το 0-1 λοιπόν με αυτόν τον γκολ του Πασαλίδη.

Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ να διπλασιάσει τα τέρματά του και να καθαρίσει την ουσία το παιχνίδι με το πέναλτι που καταλογίζει ο Ντάουλας, ο διαιτητής αναμέτρησης, σε μαρκάρισμα που έγινε πάνω στο Μέντες μέσα στην μεγάλη περιοχή. Θυμίζουμε, πριν από λίγο άνοιξε το σκορ, πριν από 4 λεπτά πιο συγκεκριμένα, ο Αστέρας Άκτορ με αυτόν τον γκολ του Πασαλίδη. Ο Αστέρας Άκτορ που, για όσο συντονιστήκατε τώρα, παίζει μονότερμα την νίκη Βόλου και έχει χάσει και πάρα πολλές ευκαιρίες. Διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι για τον καταλογισμό της παράβασης αυτής, αλλά είναι ανένδοτος ο διαιτητής της αναμέτρησης. Πέναλτι λοιπόν, με τον Ρικαρντίνιο να έχει στήσει την μπάλα στη Λευκή Βούλα. Ο Ρικαρντίνιο που έχει χάσει 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες, έχει τη δυνατότητα να νικήσει από την Άσπρη Βούλα τον Τσέλιο. Ρικαρντίνιο στέλνει την μπάλα στην διαφορετική γωνία από αυτή που έπεσε ο Τσέλιος και στο 57 γίνεται το 0-2 για τον Αστέρα Άκτορ, σκόρερ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Ρικαρντίνιο.

Μεγάλη ευκαιρία στο 58 να γίνει το 0-3 με τον Γιάννη Μπουζούκη να στρώνει την μπάλα στον εαυτό του έξω από την μεγάλη περιοχή και να πιάνει ένα πολύ δυνατό σουτ. Η μπάλα εκατοστά πάνω από το παράθυρο της εστίας του Τσέλιου. Ο Τσέλιος που με τη σταθερότητα και τις επεμβάσεις του κράτησε στο πρώτο ημίχρονο απαραβίαστη την εστία του. Θυμίζουμε ο Πασαλίδης με αυτόν γκολ στο 51 και ο Ρικαρντίνιο πριν από ένα λεπτό στο 57 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έχουν δώσει προβάδισμα στο σκορ στον Αστέρα Άκτορ και θα λέγαμε στην ουσία κλειδώνουν την νίκη και τους τρεις βαθμούς καθώς θυμίζουμε υπάρχει βαθμολογία στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Σφραγίζει το παιχνίδι καθώς με την εικόνα του αγώνα μέχρι στιγμής η κυριαρχία του Αστέρα Άκτορ είναι απόλυτη. Μπορούμε να σκεφτούμε πως μπορεί να αντιδράσει η νίκη Βόλου, ξαναλέμε, με την εικόνα που έχει το παιχνίδι, ενώ σε λίγο συμπληρώνουμε μία ώρα αγώνα στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ 0-2.

στο 61ο λεπτό αλλάζει center for ο Στέλιος Μαλεζάς για την Νίκη Βόλου. Ο Λουκίνας μπαίνει στη θέση του Μάντζη, ενώ ετοιμάζει και δεύτερη αλλαγή ο προπονητής της Νίκης Βόλου, με τον Αστέρα Άκτορ να εξακολουθεί να ασκεί πίεση στους γηπεδούχους παρά το γεγονός ότι βρίσκεται μπροστά στο σκορ με προβάδισμα δύο τερμάτων. Επίσης, η δεύτερη αλλαγή, ο Σαλαμούρας έδωσε τη θέση του στον ΕΠΑ. Περιμένουμε να δούμε, σίγουρα θα κάνει αλλαγές και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, αφού στην ουσία έχει κλειδώσει η νίκη στη Νέα Ιωνία του Βόλου.

65ο λεπτό, ώρα για τις αλλαγές που λέγαμε και για τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Ο Ρικαρντίνιο, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, δίνει την θέση του στον Γκιτέρσο, η πρώτη αλλαγή, ενώ θα βγει και ο Έντερ Γκονζάλες για να πάρει τη θέση του ο Τσίκο. Οι δύο πρώτες αλλαγές λοιπόν του Γιώργου Αντωνόπουλου, με το παιχνίδι να είναι όπως είπαμε στο 0-2 και τον Αστέρα Άκτορ να έχει εξασφαλίσει στην ουσία την νίκη και την πρώτη νίκη της χρονιάς και βέβαια το τρίποντο που θα τον φέρει στους 4 βαθμούς στην βαθμολογία της League Face. Πρεμιέρα σήμερα για το Europa League, όπως είπαμε, 9 αναμετρήσεις σήμερα, 9 αύριο. Δύο παιχνίδια στις 8 παρατέταρτο, Αραράτ, Σπάρτα Πράγας και Ομόνια Θέλτα. Στις 10 οι υπόλοιπες αναμετρήσεις, Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, πολύ μεγάλο παιχνίδι, Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν, Χάποελ Μπιερσεβά Δυνάμο Ζάγκρεπ και το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Αύριο μπαίνει στη μάχη ο Όφη, ο οποίος 8 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει την Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο στο Ηράκλειο. Στις 8 παρατέταρτο επίσης αύριο Λεύσκη Σόφιας Σάλτσμπουργκ. Και στις 10 τα υπόλοιπα παιχνίδια, Βικτόρια Πλζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Ιουβέντους Ναϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόσναν, Λίλεστρομ Τορέντσε, Μπεσίκτας Μαρσέιγ, Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ και Σέλτικ Φέρεντσβάρος.

Σειρά του Αντώνη Παπακανέλου. Να βρει δίχτυα 0-3 στη συμπλήρωση 67 λεπτά αγώνα στη Νέα Ιωνία. Στο Βόλο, ο νέαρος ακραίος του Αστέρα Άκτορ βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή, αφού απέφυγε με πάρα πολύ ωραία προσποίηση δύο αντιπάλους, έστρωσε την μπάλα στον εαυτό του, πλάσαρε εύστοχα με το αριστερό τον Τσέλιο. Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ 0-3.

Πάμε στο κουπόνι της στοίχημα.gr, ενώ το παιχνίδι στην Ερήνια του Βόλου είναι στο 61 λεπτό. Και αν λέγαμε πιο πριν ότι κλείδωσε ο Αστέρας Άκτορ την νίκη με το 0-2, το τρίτο γκολ του Παπακανέλου στην ουσία καθιστά τυπική διαδικασία τα υπόλοιπα 21 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις. Παιχνίδια για το Europa League σήμερα. Ξεκινάμε με το παιχνίδι του ελληνικού ενδιαφέροντος, Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Πολύ χαμηλά ο άσος, το 1.36. Όχι ότι η Αγγελόνια είναι καμιά ομάδα, αλλά είναι περίεργη η κατάσταση στον Ολυμπιακό και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Το χ στο 5.78, το διπλό στο 10.65. Over 2.5 γκολ στο 1.65, under 2.5 στο 2.25. Goal-goal στο 2-0-2, no-goal στο 1-75, σούπερ ενισχυμένη απόδοση. Να έχει δύο ή περισσότερα σούτ στην εστία ο Γιάρεμτσουκ και από ένα ή περισσότερα Τσικίνιο και Ζέλσον Μάρτινς στο 4-68. Ενισχυμένη απόδοση, over 2,5 goal στο παιχνίδι, over 9,5 corner και να έχει ο Φρόιλερ ένα ή περισσότερα σούτ στην εστία σε απόδοση 7-37.

Ο σκόρερ του τρίτου τέρματος του Αστεράκτορου, Αντώνης Παπακανέλος, έδωσε τη θέση του στον Ορόθκο. Το ίδιο κάνει τώρα και ο Μέντεθ για να περάσει ο Τερεζίου. Ακόμα δύο αλλαγές από τον Αντωνόπουλο στο 71ο λεπτό, με το σκορ να είναι υπέρ του Αστεράκτορου στο 0-3. Θα κλείσει τις αλλαγές του και ο Στέλιος Μαλεζάς, ο προπονητής της ομάδας της Νίκης Βόλου, με την είσοδο του Κυβρακίδη και του Λίγδα. Ο Μακρυγιάννης και ο Πανικίδης είναι οι δύο παίκτες που αποχώρησαν για την ομάδα του Βόλου.

στο ντέρμπι ενδεχομένως της βραδιάς στο Europa League. Στο Μιλάνο η Μίλαν υποδέχεται την Μπενφίκα. Ο άσος είναι στο 2.35, το Χ στο 3.77, το διπλό στο 3.23, over 2.5 γκολ στο 1.72, under 2.5 στο 2.15, το goal-goal στο 1.57, το no-goal στο 2.30. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 2.5 γκολ, over 8.5 corner και να σκοράρει ο Παυλίδης της Μπενφίκα στο 5.40. Ενισχυμένη απόδοση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, να κερδίσει Μίλαν το πρώτο ημίχρονο, να έχουμε over 2.5 γκολ και να σκοράρει ο Πούλισιτ στο 6.93. Ενδιαφέρον παιχνίδι και το Anderlecht Lyon, άσος στο 3, το Χ στο 3.45, το διπλό στο 2.35 στο κουπόνι της stoiximan.gr. Η Sunderland υποδέχεται την Alkmaar στο 1.53, ο άσος στο Χ στο 4.40, το διπλό στο 5.90. Στο παιχνίδι που θα γίνει στην Κύπρο, Ομόνια Θέλτα, άσο στο 4.60, το διπλό στο 3.40, το Χ στο 3.45, το διπλό στο 1.83. Στην Αυστρία, Στουρμ Γκρατς Ρεν, άσος σε απόδοση 4, το Χ στο 3.95, το διπλό στο 1.83.

Έχουμε βέβαια και παιχνίδια για το κύπελο Ελλάδας. Και φυσικά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο. Άσωστο στην. Να πούμε βέβαια το παιχνίδι γίνεται στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Άσωστο 6,70. Το χ στο 4,35. Το διπλό σε απόδοση 1,50. Over 2,5 γκολ στο 1,70. 8 under 2,5 στο 2,05. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση. Νίκη του Παναθηναϊκού. Με over 5,5 συνολικά κάρτες και 3 ή περισσότερες αποκρούσεις του Πένια στο 6,48. Ενισχυμένη απόδοση, over 5,5 κάρτες, over 9,5 σούτ στις δύο εστίες και να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο 5,83.

Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8, με τον Άσο στο 5-20, το Χ στο 3-55, το διπλό στο 1-75, over 2,5 γκολ στο 1-98, under 2,5 στο 1-85. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 4,5 κάρτες, over 8,5 corner και over 7,5 shoot στην εστία στο 6-12. Ενισχυμένη απόδοση, over 2,5 goal, over 8,5 corner και να δεχτούν και οι δύο ομάδες από μία κάρτα σε απόδοση 4,29.

Για τη Λα Λίγκα στην Ισπανία έχουμε δύο παιχνίδια στις 8. Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα. Ο Άσος είναι στο 1.40. Το Χ στο 4.75. Το διπλό στο 8. Επίσης έχουμε την αναμέτρηση της, την ίδια ώρα στις 8. Λακορούνια Σεβίλη. Λακορούνια που μετά από πάρα πολλά χρόνια επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Μέχρι στιγμής θα πάει πάρα πολύ καλά, έχοντας παραμείνει αίτητη με 2 νίκες και 3 ισοπαλίες. Η Σεβίλη από την άλλη, παραδοσιακά ισχυρή ομάδα, είναι στους 10 βαθμούς. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Άσος στο 2.65, το Χ στο 3.15, το διπλό στο 2.82. Για την Λα Λίγκα επίσης έχουμε, όπως είπαμε, ακόμη δύο παιχνίδια σήμερα. Στις 10.30 η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Σανταντέρ και θεωρητικά έχει πολύ εύκολο έργο. Και την ίδια ώρα στις 10.30 υπάρχει και η αναμέτρηση της Λεβάντε με την Athletic Bilbao. Στο 3.45 ο Άσος, στο 3.35 το Χ, στο 2.18 το διπλό της Bilbao. Το 77, ακόμη μια αλλαγή για τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Ο Γιάννης Μπουζούκης έδωσε τη θέση του στον Ζόγκου και πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Ρόθκο. Πλασαράρι στο τεχνικά τον Τσέλιο. Η μπάλα πέρασε εκατοστά έξω από τη συμβολή των δοκών του goalkeeper της Νίκης Βόλου. Παραμένει λοιπόν το 0-3 και βέβαια ο Αστέρας Άκτορ, αφού πήρε το διπλό στο Βόλο, έφτασε τους 4 βαθμούς στο κύπελο, στρέφει το ενδιαφέρον του στο πρωτάθλημα της Στίχημαν Super League. Την Κυριακή έχει επικίνδυνη έξοδο, παιχνίδι θυμίζουμε πριν την 20ήμερη διακοπή του πρωταθλήματος, στο Παγκρίτιο κόντρα στον Όφι. Ο Όφι που αύριο έχει και αυτός βέβαια το πολύ σημαντικό του παιχνίδι υποδεχόμενος για την πρεμιέρα του Europa League την Hoffenheim. Η πέμπτη αγωνιστική ξεκινά το Σάββατο με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και Άρης Ηρακλής στις 7.30, ενώ την Κυριακή έχουμε στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφι Αστέρας Άκτορ, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός, το παιχνίδι αυτό στο γήπεδο της Νίκαιας, στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Να θυμηθούμε και τη βαθμολογία στη Στίχημαν Super League. Παναθηναϊκός μόνος πρώτος με 4 στα 4 και 12 βαθμούς. ΠΑΟΚ, Όφι και Πανετολικός έχουν 9, η ΑΕΚ 8, 7 ο Ολυμπιακός, 6 ο Άρης, 5 ο Ηρακλής, 4 η Καλαμάτα, από 2 Ατρόμητος Βόλος και Κηφισιά, από 1 βαθμό Αστέρας Άκτορ και Λεβαδιακός. Αστέρας Άκτορ που έχει φτάσει στις 16 τελικές στο παιχνίδι με την Νίκη Βόλου, προηγείται με 0-3.

Στο 88, καλή στιγμή για την Νίκη Βόλου με τον Λίγδα που πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο να πιάνει ένα σκάστο σουτ μέσα στην περιοχή του Κακαδιάρη, ο οποίος δεν είχε έτσι κάποιο πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Στο 89, όπως είπαμε, ήρθε η πρώτη νίκη της χρονιάς για τον Αστέρα Άκτορ, αν και απομένουν 1,5 λεπτό συν τις όποιες καθυστερήσεις που φυσικά δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν το ρουλ του αγώνα. Με την νίκη αυτή λοιπόν ο Αστέρας Άκτορ, όπως είπαμε, φτάνει κάνει μάλλον την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και παίρνει και 3 βαθμούς και βέβαια την απαραίτητη ψυχολογία, συνεχίζοντας βέβαια τις καλές εμφανίσεις, όπως παραδείγματος χάρη την εμφάνιση στο Θεοδός Κολοκοτρώνης στην Κυριακή, όπου κοίταξε στα μάτια την ΑΕΚ και πήρε τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα. Ο Αστέρας Άκτορ που και πάλι δεν κόβει, οι παίκτες του αναζητούν και το τέταρτο γκολ, ενώ σε λίγο μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Come again.

Τελικό σφύριγμα στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Αστέρας Άκτορ φεύγει νικητής με 3-0. Συντριπτικά ανώτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, με πάρα πολλές τελικές, με το πρώτο ημίχρονο να λήγει 0-0. Στην αρχή της επανάληψης ο Πασαλίδης σε προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα μέσα από τη μικρή περιοχή την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για να γίνει με τον τρόπο αυτό το 0-1. Στο 51, λίγο αργότερα, ο Ρικαρδίνιο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 0-2 και ήρθε το πολύ ωραίο γκολ του Παπακανέλου στο 67ο λεπτό για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Όπως είπαμε, νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3. Στο σημείο αυτό θα σας αφήσουμε με λίγη μουσική, η ώρα πλησιάζει 5. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 2, με ρεπορτάζ από τη σημερινή αναμέτρηση, αλλά βέβαια και την υπόλοιπη αθλητική δισογραφία. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-1825-81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Back, back, Crash Back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
2: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
5: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
2: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-303987.
5: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
6: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
7: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
12: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
11: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
12: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
11: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
12: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710-233646 και 6948-303987 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
12: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
13: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
14: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
15: Πιο γρήγορα.
14: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
15: Πιο γρήγορα.
14: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
15: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
14: Συσκευασίες τροφίμων.
15: Πιο γρήγορα.
14: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
15: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
14: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις.
8: 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις, νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις, αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
16: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με
5: 2. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: σέντρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την πόλη.
0: Άλβαρες εκτελεί, οι Γκλέσσες στην πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
2: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
6: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
9: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
10: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
11: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
10: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
11: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
10: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
12: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
13: Τα εκβοτώ ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
14: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί. Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
15: Αυτόν πάρε.
14: Γιατί?
15: Γιατί είναι πιο κοντά.
14: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
15: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
14: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
14: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
1: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
1: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
1: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
8: Θέλεις ψητό με πατατάκια?
9: Αφού δεν πεινάω.
10: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω.
7: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
9: Δεν πεινάω.
8: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατερούν.
9: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
11: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
13: Εφτάσε!
1: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
7: Θέλετε κάτι άλλο?

0: Καλύτερα, φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω τον Πιλίκα, θα κατεβάζουμε το στήθος. Σούσε και Πιλίκα! Εκπληκτικό γκολ από τον Λέο Πιλίκα. Το 19ο λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσε να συνεχίσουμε τον παράλογο, θα δείξει τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά του Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου. Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Κωνσταντία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
1: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
0: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
1: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
0: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
2: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
3: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
6: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Τρέλα, τρέλα, τρέλα. Ταξί Τοπολείο, ο Φόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
11: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
11: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
12: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
11: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
13: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
14: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
15: Τώρα που σε έχω

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
6: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατέρουν.
5: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Εφτάσε!
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι

0: Με 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είσαι.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
9: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
8: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
10: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
11: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
12: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απ'

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γεια σας, είμαστε οι Kings.
1: Είμαι ο Θέμης Αδαμαντίδης.
0: Και ακούτε τον βασιλιά μας
2: στο Ράδιο Αρκαδία 93,8.
3: Με έχεις ψηλά

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα.

0: Όλοι μένουν εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Είμαι ο Κώστας Δόξας και αυτό είναι το νέο μου τραγούδι «Εδώ δεν μένει κανείς». Στο Ράδιο Αρκαδία 93,8.
1: Ζω σε ένα δωμάτιο σκοτεινό. Που αυτό το βράδυ με καπνό έχει γεμίσει. Ζω οι αναμνήσεις μου βουνό.